Εδώ σας δίνουμε περισσότερα. Περισσότερα από όσα θέλετε. Περισσότερα

καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών. Τώρα και στο κινητό σας. Ανακαλύψτε τη νέα εφαρμογή του 96,8 Velvet για iOS και Android. Κατεβάστε τώρα το application δωρεάν.

0: 96,8 Velvet.
1: Όταν δουλεύω βάζω Velvet για να έχει την καλύτερη μουσική.
2: Ο Velvet είναι η παρέα μου.
3: Ακούμε 96,8 Velvet.
2: Εδώ ακούω τα καλύτερα έτης τραγούδια.
4: Και τα αγαπημένα μου τραγούδια βάζω Velvet.
0: 96,8 Velvet.
1: Έχει τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: γίνεται ευκολότερο. Καθημερινά 7 με 11. Με το Βασίλη και την Αναστασία.
1: Ξυγημένα, μιλημένα και επιστημονικά.
2: Μάλιστα.
1: Αν σου τύχει τώρα και μετά από...
2: Ναι.
1: Σβήσει ο άλλος κοιμηθεί. Είναι βιοχημικό restart.
2: Ορίστε.
3: Πώς ρε αγάπη μου δηλαδή.
1: Του λέει ο άλλος.
2: Ναι.
1: Ελένη, η βαζοπρεσίνη μου είναι στα ζενίθ.
2: Ναι.
1: Κοιμήθηκα. Σχόρα μας.
4: Συγγνώμη.
1: Οι γυναίκες συχνά βιώνουν το λεγόμενο χάσμα οργασμού.
5: Τι έλεγε.
1: Απουσία οργασμού. Όχι χάσμα. Ναι. Καθώς στατιστικά φτάνουν σε μια κορύφωση λιγότερο συχνά από τους άντρες.
6: Το λένε οι πάντες αυτή τη στιγμή γύρω μας.
2: Οπότε μην κοιμηθείς αλήτη.
5: Φίλες και φίλοι. Αυτή τη στιγμή που όλοι σας περιμένατε.
1: Γι' αυτό η Ελένη μετά το θέλει συζήτηση και ο Κώστας είναι σε φάση. Ρε κοριτσάκι μου, Μπέκο, τώρα θα τα αναλύσουμε όλα.
5: Δεν μπορώ να σου κλείσω ότι νιώθω άβολα. Ντρέπομαι.
1: Η μία κάθεται στο πλάι έτσι και λέει και για πες τώρα εμείς τι είμαστε. Θα γνωρίσει την Ειρήνη, τη φίλη μου, να πιούμε ένα καφέ. Και ο άλλος είναι σε φάση. Γιατί.
6: Ερώτημα.
1: Του ενός η βαζοπρεσίνη είναι στα ζενίθ.
2: Ναι.
1: Τέλος.
6: Πόσο να μας δώσει κι αυτός.
1: Και τη αλληνή η βαζοπρεσίνη είναι πρόπερση.
7: Θα πείτε τι πιο σύνηθες να συμβεί.
0: Πρωινό Velvet. Κάθε πρωί στις

0: 96,8 Velvet.
1: Στη δουλειά, στο αυτοκίνητο και στο σπίτι, παντού Velvet.
0: Με κάνει να νιώθω καλύτερα.
1: Η αγαπημένη μου δεκαετία είναι τα 80's και ο Velvet παίζει τα καλύτερα τραγούδια της.
0: 96,8 Velvet.
1: Παίζει τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: Το πρωινό σας ξυπνημά γίνεται ευκολότερο. Καθημερινά 7 με 11. Με το Βασίλη και την Αναστασία.
1: Ήμασταν έξω με τον Χρήστο και ήταν ένας τύπος που με κοιτούσε.
2: Έντονα ή σε φυσιολογικά πλαίσια.
1: Εν τω μεταξύ, εγώ χωρίς να τον ξέρω, χωρίς να το σκεφτώ, εντελώς αυθόρμητα, γυρνάω και του λέω:
3: 3, 2, 1, πάμε.
1: Ούτε να το σκέφτεσαι, είσαι ίδιος ο πρώην μου.
4: Καλησπέρα, καλησπέρα.
5: Κοίταξε, τράβο, έχεις πετσοκόπηση, δεν έχω τι να σου πω, η αλήθεια είναι.
0: Πρωινό Velvet, κάθε πρωί στις 7.

0: You wanna my kind.
1: Θέλετε ακόμη περισσότερα classic τραγούδια? Περισσότερα μεγάλα αστέρια της μουσικής. 96,8 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των

καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών. Τώρα και στο κινητό σας. Ανακαλύψτε τη νέα εφαρμογή του 96,8 Velvet για iOS και Android. Κατεβάστε τώρα το application δωρεάν.

0: Εδώ όλα τα τραγούδια έχουν την ιστορία τους. 96,8 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.
1: Yo, El Moro's back. We still in here. Hey yo, Minta, I can't believe we gonna do this again. You ready? Blaze it up for all my mortals out there.

0: Ο Velvet είναι η καλύτερη παρέα στο γραφείο.
1: Περισσότερα από τα τραγούδια που αγαπάς.
2: Velvet, όλη μέρα, κάθε μέρα.
3: Ο αγαπημένος μου σταθμός.
2: Από το πρωί μέχρι το βράδυ, κολλημένη στο Velvet.

0: πρωινό σας ξυπνημά γίνεται ευκολότερο. Καθημερινά 7 με 11. Με το Βασίλη και την Αναστασία.
1: Έρευνα
2: ναι.
1: Εξήγει γιατί πρέπει να τρώμε πριν το σεξ.
2: Ναι.
1: Η μελέτη έδειξε ότι τα απαλά χάδια είναι λιγότερο ευχάριστα όταν νιώθουμε ότι πεινάμε.
2: Α,
1: άκου τώρα, ναι.
2: Γι' αυτό σε ενοχλούν και άλλες
1: ναι.
2: φορές δεν σε ενοχλούν.
1: Ναι, ναι, ναι. Στο ναι. πείραμα που έγινε,
2: ναι.
1: πήραν δύο ομάδες, μία τους μισούς τους θέσαν, τους άλλους αφήσαν νηστιγούς.
3: Τρία, δύο, ένα, πάμε.
2: Τους μισούς τους.

0: Σου αφήσει να κάνω.
1: Από το πρωί μέχρι το βράδυ.
0: Α, τι ωραίο πείραμα αυτό. Δεν βγάλανε ένα δελτίο τύπου να το μάθουμε.
2: Φέρτε με ένα σύννεφο να πέσω.
0: Τέλος πάντων, ναι.
1: Με το χέρι στην καρδιά.
0: Πείτε ρε παιδιά κάτι για χάρη της επιστήμης. I feel
3: represented. Πρωινό Velvet. Κάθε πρωί στις 7.

αγαπημένα τραγούδια του χθες. Αλλά και μεγάλες επιτυχίες του σήμερα. 96,8 Velvet.

τα τραγούδια του χθες. Αλλά και μεγάλες επιτυχίες του σήμερα. 96,8.

0: Velvet.
1: Όταν δουλεύω, βάζω Velvet.
2: Έχει το πιο τέλειο πρωινό.
0: Περισσότερα 80's τραγούδια.
2: Με κάνει να νιώθω καλύτερα.
0: 96,8 Velvet. Έχει τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: πρωινό σας ξύπνημα γίνεται ευκολότερο. Καθημερινά 7 με 11. Με το Βασίλη και την Αναστασία.
1: Νοείται ότι από χθες, όπου και αν έμπαινα στον ιντερνοχώρο, πεταγόταν μπροστά μου διαφήμιση με τα προφυλακτικά.
2: Χαίρο πολύ.
1: Μου στέλνει μήνυμα η μαμά μου, χθες δεν πρόλαβα να το πάω στον αέρα και να τη δώσω το γνά.
3: Λέει
1: να
3: δεις, είναι σημάδι αυτό τώρα από το σύμπαν. Κάτι έρχεται, λέω.
4: Μάνα!
5: Τι είναι, κόρη μου?
1: Αυτό δεν είναι πολύ καλό να έρθει η μητέρα. Δηλαδή αρκετές δεν έχω φάει.
6: Πρόσεξε τα λόγια σου.
1: Τα αναποδιές στη ζωή μου.
7: Όχι, δεν έχεις άλλο περιθώριο.
3: Κάτι πλησιάζει τώρα, δεν ξέρω.
8: Έντονα ή σε φυσιολογικά πλαίσια?
0: Πρωινό Velvet. Κάθε πρωί στις 7.

Θέλετε ακόμη περισσότερα classic τραγούδια? Περισσότερα μεγάλα αστέρια της μουσικής. 96,8 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: Και εκεί που όλα είναι τέλεια, ο μπαμπάς ψήνει, η μαμά κόβει σαλάτα, το παιδί παίζει αμέριμνο. Ξαφνικά,
1: οχ,
0: οπς, άουτς. Κάικες, κόπικες, γρατζουνίστικες, Οκτενισέπτ. Δρά άμεσα, εξασφαλίζει αντισηψία και προλαμβάνει τις μολύνσεις. Οκτενισέπτ, η πρώτη σου βοήθεια σε κάθε μικρό τραύμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
2: Γκρίζα ζώνη. Μια εκρηκτική περιπέτεια δράσης από τον κορυφαίο σκηνοθέτη Γκάι Ρίτσι. Με τους Χένρι Κάβιλ, Τζέικ Τζίλενχαλ και Έιζα Γκονζάλες.
3: If you're all in, we're all in.
2: Όταν το σχέδιο είναι τέλειο, κάτι θα πάει στραβά. Γκρίζα ζώνη. 14 Μαΐου στους κινηματογράφους από την TFG.
4: Το παγκοσμίου φήμης Cirque du Soleil επιστρέφει στη Θεσσαλονίκη με τη νέα εντυπωσιακή παράσταση OVO. Περισσότεροι από 50 ακροβάτες, μουσικοί και performers ζωντανεύουν μια ιστορία γεμάτη χρώμα, ενέργεια και εξαιρετικά ακροβατικά που θα σας αφήσουν άφωνους. Cirque du Soleil, 14 με 17 Μαΐου στο PAOK Sports Arena. Εισιτήρια more.com.
5: Saturday Night Fever in the Mix με το Στέργιο Τσουρνάβα. Ο Στέργιος Τσουρνάβας επιλέγει τα καλύτερα χορευτικά τραγούδια όλων των εποχών στο Saturday Night Fever. Κάθε Σάββατο βράδυ στις 10, Saturday Night Fever. Στον 96,8 Velvet. Και τώρα ξυπνάμε τη Θεσσαλονίκη. Πρωινό Velvet με το Βασίλη και την Αναστασία.
6: Εδώ είμαστε και στο πρωινό της 5ης, 14 του Μάη. Καλημέρα, Βασίλης και Αναστασία, μαζί μέχρι και τις 11.
7: Ορίστε και η 5η η καλή, με το δεύτερο νομίζω ημιτελικό έχουμε σήμερα.
6: Δεύτερο ημιτελικό, σωστά. Η Κύπρος. Περιμένουμε την Κύπρο μας να περάσει.
7: Έτσι. Η Κύπρος, καλή τύχη να ευχηθούμε.
6: Καλή τύχη εννοείται.
7: Εδώ θα είμαστε παρεούλα σας μέχρι και τις 11 με τις μουσικές μας, τα ωραία μας και την καλή μας τη διάθεση.
6: Τα καλύτερα όλων των εποχών. Mike Oldfield, Roxette και The Frame μας χωρίζουν από την ταυτότητα της σημερινής ημέρας.

Θέλετε ακόμη περισσότερα classic τραγούδια? Περισσότερα μεγάλα αστέρια της μουσικής. 96,8 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: The Phrase, την τραγουδάρα του Σχάτου Save a Life, είναι και αυτή εδώ στο 96,8 Velvet. Εδώ είμαστε κι εμείς στο πρωινό της Πέμπτης και πάμε να δούμε ταυτότητα ημέρα. Σήμερα λοιπόν είναι 14 του Μάη και λέμε χρόνια πολλά στον Αριστοτέλη στην Αριστοτελία.
1: Α, να σε χαιρόμαστε.
0: Στον Ισίδωρο στην Ισιδώρα.
1: Χρόνια σας πολλά.
0: Και στον Λέανδρο με την Λεάνδρα.
1: Είναι βαρύ το όνομα. Να είναι το χαίρεστε, να είστε καλά.
0: Είναι η μέρα ευαισθητοποίησης για την απραξία. Και ναι, δεν γνώριζα τι είναι και πήγα να διαβάσω και είναι μια παιδική ασθένεια, σπάνια. Ουσιαστικά είναι διαταραχή της ομιλίας που επηρεάζει την ικανότητα ενός ατόμου να μιλά.
1: Πολύ κρίμα.
0: Πάρα πολύ,
1: κρίμα.
0: Πάρα πολύ. Λοιπόν, τι έχουμε σαν σήμερα, το 1796 ο Άγγλος γιατρός Edward Jenner παρουσιάζει το πρώτο εμβόλιο κατά της ευλογιάς.
1: Μάλιστα.
0: 1900 αρχίζουν οι δεύτεροι Ολυμπιακοί Αγώνες στο Παρίσι με τη συμμετοχή 995 αθλητών και για πρώτη φορά αθλητριών.
1: Επιτέλους, καιρός ήτανε.
0: Άργησαν κάτι αιώνες.
1: Μόνο λίγους αιώνες.
0: 1928 ιδρύεται η Τράπεζα της Ελλάδος.
1: Σημαντικό.
0: 1937 ο Duke Ellington και η μπάντα του ηχογραφούν το περίφημο Caravan. Τραγουδάρα.
1: Τραγουδάρα.
0: Θα στο γουγκλάρω μετά να το δεις, είναι φανταστικό. 1969 γεννιέται η Kate Blanchett. Έχει τα γενέθλιά της σήμερα.
1: Γυναικάρα. Happy birthday to you. To you.
0: Και το 1984 ο Mark Zuckerberg.
1: Υποχρέωση και εσύ τώρα.
0: Ο ιδρυτής του Facebook.
1: Τι να σε κάνουμε, τέλος πάντων. Έχεις και τα καλά σου, έχεις και τα στραβά σου, τέλος πάντων.
0: 1998 φεύγει από τη ζωή ο τεράστιος Frank Sinatra και το 2015 ο Riley King, Αμερικανός τρίλος της blues, γνωστός και ως BB King.
1: Μάλιστα.
0: Έχουμε Simply Minds, έχουμε Bon Jovi και Likely. Και μόλις επιστρέψουμε, θα ακούσουμε τις αστρολογικές προβλέψεις της ημέρας.

0: 96,8 Velvet.
1: Όταν δουλεύω βάζω Velvet για να έχει την καλύτερη μουσική.
2: Ο Velvet είναι η παρέα μου.
1: Ακούμε 96,8 Velvet.
2: Εδώ ακούω τα καλύτερα έτης τραγούδια.
3: Και τα αγαπημένα μου τραγούδια βάζω Velvet.
0: 96,8 Velvet.
1: Έχει τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: Like Lea, I follow Rivers. Και πάμε να ακούσουμε τις αγαπημένες μας αστρολογικές προβλέψεις της ημέρας.
1: Λοιπόν, Πέμπτη σήμερα, 14 του Μάη, ναι. Μια μέρα που φέρνει ξεκαθαρίσματα, σημαντικές συζητήσεις και αποφάσεις που οριμάζουν μετά από καιρό. Αναλυτικά για τους κρυούς, σήμερα ξεκαθαρίζουν μέσα στους σκέψεις και αποφάσεις που σχετίζονται κυρίως με οικονομικά ζητήματα και πιο πρακτικές υποθέσεις. Τα βράκια, ο ήλιος και ο Ερμής συναντιούνται στο ζώδιό σας και φέρουν έντονη ανάγκη να εκφραστείτε και να ακουστείτε. Για τους διδύμους, η σημερινή μέρα λειτουργεί περισσότερο εσωτερικά για εσάς, αλλά μπορεί να αποδειχθεί και εξαιρετικά αποκαλυπτική. Καρκινάκια, σήμερα μπορεί να δείτε πιο καθαρά μια φιλία, ένα προσωπικό σχέδιο ή έναν στόχο που θέλετε να εξελίξετε. Για τους λέοντες, τα επαγγελματικά και οι στόχοι σας βρίσκονται στο επίκεντρο για σήμερα, με το μυαλό σας να λειτουργεί πιο καθαρά και οργανωμένα. Παρθενάκια, η μέρα φέρνει έμπνευση, νέες ιδέες και έντονη ανάγκη για εξέλιξη. Ζυγή, σήμερα μπορεί να κατανοήσετε βαθύτερα μια οικονομική ή συναισθηματική κατάσταση. Σκορπιοί, οι σχέσεις και οι συνεργασίες σας βρίσκονται στο προσκήνιο για σήμερα. Τοξότη, η μέρα είναι ιδανική για να οργανώσετε την καθημερινότητά σας και να βάλετε σε σειρά δουλειές, υποχρεώσεις και θέματα που σχετίζονται με την υγεία. Εγώ και ρε, η δημιουργικότητα και η ανάγκη για έκφραση βρίσκονται στα ύψη για σήμερα. Υδροχόκια, η σημερινή μέρα στρέφει την προσοχή σας στο σπίτι, την οικογένεια και τις προσωπικές ισορροπίες. Και κλείνουμε με τα ψαράκια μας. Οι ιδέες, οι συζητήσεις και οι επαφές σου παίζουν πολύ σημαντικό ρόλο για σήμερα.
0: Πάρα πολύ ωραία. Πάμε να κλείσουμε πρώτο ημίωρο.
2: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη. Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες λεμού το κιλό, τώρα μόνο 4,99. Και μπανάνες τσικίτα το κιλό, τώρα μόνο 1,49. Και επιλεγμένοι καφέδες Nescafé Mixes, 35% φθηνότερα. Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά. Και από την Παρασκευή 15 Μαΐου και πάλι κοντά σας στο Πευκοχώρι και στη Φούρκα Χαλκιδικής.
3: Βάζω τις προάλλες το χέρι στην τσέπη να πληρώσω. Και τι να δω,
4: μήπως λεφτά?
3: Τα λες και λεφτά!
5: Coupons! Coupons!
4: Από πού ακούστηκε αυτό?
3: Τι σου λέω τόση ώρα! Από την τσέπη μου!
2: Όταν έχετε The Ima Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The Ima Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The E, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
3: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
6: Μαμά και μπαμπά, τι φάση? Ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isomat Thermosystem. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
7: Isomat Thermosystem. Με την εγγύηση ποιότητας Isomat που ξέρεις.
6: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
8: Neon Daging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη, όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρή υφή και ασύλληπτα έρινη αίσθηση σαν φτερό, με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresiderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
9: Προ καλοκαιριού, προ ζέστης, προ τέξιο. Πρωτοποριακά με τις περισσότερες πιστοποιήσεις ποιότητας, ενεργειακής απόδοσης και προστασίας UV. Υφάσματα σκίασης υψηλής αντοχής σε πάνω από 200 χρώματα και σχέδια. Η πρώτη επιλογή για την ενεργειακή θωράκιση του σπιτιού σας και με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Tendopana Protection. Προστασία με ουσία.
10: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 300 προϊόντα βασικής ανάγκης για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας στον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Γι' αυτό παραμένουμε νούμερο 1 στη σχέση ποιότητας τιμής. Lidl, γιατί αξίζει.

0: Πρωινό Velvet με το Βασίλη και την Αναστασία.
1: Και πού θα βρεις πάνω από 45 προϊόντα σε συσκευασίες XXL, εννοείται και φυσικά μόνο στα Lidl, γιατί εκεί στα ράφια τους μας περιμένουν τυρί ένταμ σε φέτες, μείγμα τριμμένων τυριών σε λωρίδες, φιλέτο στήθος κοτόπουλο και παναρισμένος μπακαλιάρος Pollock. Βάζουμε και λίγο στο πρόγραμμα έτσι μη την πιτσά τη μοτσαρέλα, γιατί έχουμε και Eurovision σήμερα μη τελικό. Τραγανές, τηγανιτές πατάτες, τόνο σε λιόλιο, αλλά και λιέλαιο σε συσκευασία, ακούστε, 10 λίτρων.
2: Παιδιά, πάρα πολύ μεγάλη ποικιλία για τις καθημερινές μας ανάγκες. Καρύδια, κάζιους, τορτίγια, τσίπς, φυστικό βούτυρο και ψωμάκια μπριός. Όλα με πολύ μεγάλη ποσότητα από αυτή που έχουμε συνηθίσει. Δεν προσπερνάμε, εννοείται, καφέ, μπέλαρον, κέτσαπ, αλλά και είδη φροντίδας όπως μαλακτικό ρούχο, ντούσι, γραπανάκια W5 και τροφή της επωνυμίας Κοσίντα για τη γάτα μας και τη γάτα σου. Προλαβαίνετε τις XXL προσφορές για να απολαμβάνετε πολύ περισσότερο μόνο στα Lidl.

0: Teddy Swift με αυτή τη φωνάρα, lose control. Εδώ είμαστε πρωινό Velvet και στο ήξερες ότι σήμερα ζευγάζω μια ξεχωριστή δράση με χορό, συμβολισμό και κοινωνικό μήνυμα. Διοργανώνουν η Alzheimer Ελλάς και το Σωματείο Φίλο της εδώ στη Θεσσαλονίκη την Κυριακή, αυτή μας, συγνώμη, την Κυριακή 14 Ιουνίου, όχι αυτή που μας έρχεται, σε περίπου ένα μήνα, στις 12 καιρό στην πλατεία Αριστοτέλους, όπου θα γεμίσει με ανθρώπους που θα χορέψουν ζεϊμπέκικο.
1: Τι ωραία!
0: Με στόχο, άκου τώρα, την κατάρρευση του παγκόσμιου ρεκόρ Guinness για τη μεγαλύτερη ταυτόχρονη χορογραφία ζεϊμπέκικο.
1: Τι ωραία!
0: Τι, πραγματικά!
1: Μπράβο, ρε, παιδιά.
0: Πραγματικά!
1: Να πάμε κι εμείς.
0: Ναι, 14 είναι ο παιδιά σημειώσει το ημερολόγιο, 12 το μεσημέρι. Η εκδήλωση έχει ως βασικό σκοπό την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του κοινού για την άνοια και την νότσο Αλσχάιμερ. Που,
1: πολύ
0: παιδιά,
1: σημαντικό, ναι.
0: Πάρα ναι, πολύ είτε. Σημαντικό ακριβώς. Ενώ παράλληλα αναδεικνύει και τη σημασία της συμμετοχής, της κίνησης, της ψυχικής ευεξίας, έτσι. Πάρα πολύ ωραίο.
1: Μπράβο, συγχαρητήρια.
0: Το κόστος συμμετοχής λέει έρχεται στα 20 ευρώ, ενώ σε όλους τους συμμετέχοντες θα δοθούν μπλουζάκια της εκδήλωσης και επιστημονικής συμμετοχής. Δεν απαιτείται να έχετε γνώσεις.
1: Ε, ναι, τώρα,
0: γιατί
1: εκείνη τη στιγμή.
0: Θα υπάρχουν, μπράβο, χορογράφοι και τα λοιπά. Σπάμε το ρεκόρ στο ζεϊμπέκικο. Τι ωραία, βλέπω την αφίσα.
1: Μπράβο, μπράβο, μπράβο.
0: Πάρα πολύ ωραίο. Χόρεψε για την ιστορία, γράψε ιστορία. Τι ωραία πράγματα. Αυτά είναι ωραίες ειδήσεις, πραγματικά.

0: ένας και μοναδικός Elvis Presley σε αυτήν την τραγουδάρα Suspicious Minds και αυτή είναι εδώ στο 96,8 Velvet.
1: Λοιπόν, διαβάζω σήμερα και μαθαίνω για το κόλπο των τιμών που λήγουν συνέχεια σε κόμμα 99. 4,99.
0: Ναι.
1: Και διαβάζω για το φαινόμενο του αριστερού ψηφίου. Η επιστημονική εξήγηση πίσω από αυτή τη στρατηγική, γιατί περί στρατηγικής πρόκειται το κόμμα 99, ονομάζεται φαινόμενο του αριστερού ψηφίου. Ο ανθρώπινος εγκέφαλος επεξεργάζεται τις πληροφορίες με τέτοια ταχύτητα σε τόσο νανοσέκον που συχνά κωδικοποιεί το μέγεθος ενός αριθμού πριν καν προλάβει να τον διαβάσει ολόκληρο.
0: Ακού τώρα.
1: Επειδή διαβάζουμε από την αριστερή πλευρά προς τη δεξιά, το πρώτο ψηφίο που αντικρίζουμε ακυρώνει όλη την αντίληψή μας για την αξία. Δηλαδή το μυαλό μας καταγράφει το 4 όταν θα δούμε 4,99 και αποθηκεύει την πληροφορία ότι κάτι κοστίζει 4 ευρώ και όχι 5. Δημιουργεί την ψευδαίσθηση μιας πάρα πολύ χαμηλής τιμής, χαμηλότερης τιμής από την πραγματική.
0: Μάλιστα.
1: Επιπλέον οι τιμές που λήγουν σε κόμμα 99 στέλνουν υποσυνείδητο μήνυμα στον καταναλωτή, δηλαδή εμάς, ότι το προϊόν βρίσκεται σε έκπτωση ή στην πιο χαμηλή και συμπιεσμένη τιμή που θα μπορούσε να έχει. Αντίθετα, οι στρογγυλοποιημένες τιμές, π.χ. 5 ευρώ, 50 ευρώ, συνδέονται συχνά στο μυαλό μας με προϊόντα πολυτελείας ή υψηλότερης ποιότητας, όπου η ευκαιρία δεν είναι το βασικό ζητούμενο, αλλά το κύρος.
0: Μάλιστα.
1: Και γι' αυτό το απορρίπτουμε πιο εύκολα από ότι κάτι που θα κοστίσει 4,99.
0: Δεν φταίμε εμείς λοιπόν που τα ψωνίζουμε.
1: Τίποτα. Αυτό είναι η επιστήμη.
0: Πώς είπαμε ότι λέγεται αυτό.
1: Προγραμματισμένη. Είναι το φαινόμενο του αριστερού ψηφίου.
0: Ωραίο αυτό.
1: Ωραίο και το κάνουμε όλοι.
0: Μπράβο μας. Λοιπόν, πάμε να κλείσουμε την πρώτη μας ώρα.
2: Saturday Night Fever in the Mix με το Στέργιο Τσουρναβά. Hands everybody, if you got what it takes. Ο Στέργιος Τσουρναβάς επιλέγει τα καλύτερα χορευτικά τραγούδια όλων των εποχών στο Saturday Night Fever.

0: στο 96,8 Velvet.
1: Άλλες εποχές, άλλα σπίτια. Μα η ανάγκη παραμένει ίδια. Ασφάλεια, ποιότητα, εμπιστοσύνη σε κάθε στιγμή. Από γενιά σε γενιά, τα ηλεκτρικά Δηλερή είναι δίπλα σας, προσφέροντας αξιόπιστες λύσεις που αντέχουν πραγματικά στο χρόνο. Ηλεκτρικά Δηλερή. Όταν η εμπειρία γίνεται σιγουριά που διαρκεί.
2: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
3: Coach.
2: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
4: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
3: Coach.
2: Σου είπα όχι τώρα. Όπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
5: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
6: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση με αμέτρητες στοιχηματικές επιλογές και μια μοναδική εμπειρία live casino. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
8: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
9: Σε μια ματιά χωράνε χιλιάδες πράγματα, στιγμές που δεν θέλεις να χάσεις. Όταν όμως η ξηροθαλμία φέρνει δυσφορία, τότε ακόμα και τα πιο απλά πράγματα γίνονται δύσκολα. Με τις νέες οφθαλμικές σταγόνες Artelax Plus με υαλουρονικό οξύ που προσφέρουν ανακούφιση και ενυδάτωση που διαρκεί, τίποτα δεν σε σταματά. Artelax Plus. Απόλαυσε όσα αγαπάς. Από την Bausch & Lomb, ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
10: Τζάμπο. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι. Για πάμε.
11: Τζάμπο ιδέα. Μου καρφώθη και δεν βγαίνει. Τζάμπο ιδέα.
10: Κυριακή γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω. Και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα, καμιά

0: Τζάμπο Ιδέα.
1: Σας βάλαμε Τζάμπο Ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijambo.gr.
2: Spring Offers at Attica. Οι προσφορές ξεκίνησαν στα πολυκαταστήματα Attica. Έως και 20% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Και για τα μέλη Miles & Bonus της Aegean, κερδίστε διπλά μιλιά εξαργύρωσης με τις αγορές σας. Εποφεληθείτε έως 17 Μαΐου. Attica. You at your best.
3: Ξέρω το σώμα μου, το πώς κοιμάμαι και το budget μου. Ποιος τρόμος όμως μου ταιριάζει? Η απάντηση έρχεται από τους ειδικούς στον ύπνο. Bed & Bath. Πάνω από 45 διαφορετικοί τύποι στρωμάτων. Υβριδικά, χειροποίητα, με Too Cool τεχνολογία, Memory Foam και λατήρια με νανοτεχνολογία. Και πάντα με ενσωματωμένο ανόστρωμα. Άνεση, εμφάνιση, στήριξη, προστασία, τεχνολογία υφάσματος, εύκολο καθάρισμα. Και τώρα που ξέρω και την απόλυτη προσφορά, υβριδικό στρώμα House Vista από 1500 μόνο 750 ευρώ. Τώρα ξέρετε! Βρες και εσύ το δικό σου τύπο στρώματος στο νέο κατάστημα Bed & Bath. Αδριανουπόλεως 6 Καλαμαριά και bedandbath.gr.
4: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο e-παπούτσια.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το e-παπούτσια ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο e-παπούτσια.gr και στην εφαρμογή. Το e-παπούτσια ξέρει.
5: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα, με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη και η δύναμη το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη, κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Κάθε πρωί ξυπνάμε τη Θεσσαλονίκη. Πρωινό Velvet με το Βασίλη και την Αναστασία.
7: Εδώ είμαστε, δεύτερη ώρα πρωινό Velvet, Βασίλης και Αναστασία.
8: Καλημερούδια στη Μαρία, τον κύριο Ευθύμη και την κυρία Θηνά.
7: Πολλές καλημέρες.
8: Την γλυκιά τη Φανή που μας ακούει από την Καλλικράτεια, τη Χριστίνα και το Στέλιο.
7: Αυξημένη κίνηση στην περιφερειακή, ρεύμα από δυτικά προς ανατολικά. Προβλήματα ξεκινούν από το ύψος των νοσοκομείων μας στα κόκκινα, μέχρι την έξοδο Γιασικές και μετά στο ύψος εδώ Τριανδρίας Τούμπας, όπου και εδώ από τα ανατολικά προς τα δυτικά αρχίζουν τα προβλήματα και οι καθυστερήσεις μεγάλες. Κλασικά λεωφόρος Παπα-Νικολάου, όσοι κατεβαίνετε από εκεί από Ρετζίκη, κουράγιο. Υπομονή στους κεντρικούς δρόμους. Καλή κίνηση προς το παρόν. Δεν έχουμε τρελά προβλήματα από μεγάλες καθυστερήσεις. Στο κέντρο βλέπω κάτι κοκκινήλιση και στην 26η στα δικαστήρια μπροστά. Η κάθοδος Μίκη Θεοδωράκη, η γνωστή διαστάβρωση λεωφόρος Δένδρο Ποτάμου με Αριστοτέλους και Βενιζέλου. Να πούμε λίγο ότι το βράδυ σήμερα θα κλείσει το ένα το ρεύμα της περιφερειακής μετά τις 10 μέχρι τις 5 το πρωί. Το ρεύμα είναι από τους ανισόπεδους κόμβους, λέει K6 που είναι στα μετεώρα, και K5 Ευκαρπίες στο ρεύμα από δυτικά προς ανατολικά.
8: Να έχετε έννοια.
7: Να έχετε έννοια και το νου σας. Όταν επιστρέψουμε, τρόφιμα στα οποία δεν πρέπει ποτέ να χρησιμοποιούμε αλουμινόχαρτο.
8: Α, ωραία.

Θέλετε ακόμη περισσότερα classic τραγούδια? Περισσότερα μεγάλα αστέρια της μουσικής? 96,8 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των

0: Mary J. Blige, Family Affair, εδώ πρωινό Velvet και θα δούμε τώρα ποιες τροφές δεν πρέπει να χρησιμοποιούμε τα αλουμινόχορτα, γιατί κακά τα ψέματα, παιδιά, είναι το πιο χρήσιμο για μένα τουλάχιστον της κουζίνας. Έτσι, δηλαδή, ψήνουμε πατάτες, σκεπάζουμε τα ψιά, τυλίγουμε
1: τα
0: φαγητό.
1: Πάντα, έτσι. Ναι.
0: Υπάρχουν όμως ορισμένες τροφές, λέει, είναι ειδικοί που καλό είναι να μην τις χρησιμοποιούμε. Όπως για παράδειγμα οι σάλτσες ντομάτας.
1: Τώρα το αλουμινόχαρτο εκεί τι είναι.
0: Ναι,
1: να το,
0: ξέρω
1: δηλαδή,
0: εγώ
1: πώς θα τις
0: χρησιμοποιήσεις. Να σκεπάσεις, όμως, άμα ανοίξεις το κουτάκι της ντομάτας.
1: Καλό θα είναι να βάζεις ένα καπάκι, όχι ναι, αλουμινόχαρτο. Ναι, ναι.
0: Αυξάνεται η πιθανότητα σελίου στις γεύσεις, λέει, και μεταφοράς μικρών ποσοτήτων μετάλλου στο φαγητό, στη σάλτσα.
1: Μάλιστα.
0: Δεν πρέπει. Τα εσπεριδοειδή μπορεί να αφήσουν μια μεταλλική γεύση. Λεμόνια, πορτοκάλια και λάιμ περιέχουν, λέει, κυτρικό οξύ, το οποίο επιταχύνει την αντίδραση με το αλουμίνιο.
1: Ναι.
0: Γι' αυτό καλό είναι με. Ξύδι και μαρινάδες δεν είναι καλή ιδέα. Εννοεί δηλαδή όταν μαρινάρουμε, ξέρω εγώ, παράδειγμα, ένα κομμάτι κρέατος ή έχουμε κανένα ντρέσκι.
1: Στην άκρη, στο ψυγείο. Μπράβο.
0: Ναι, ναι, το ξύδι δεν είναι καλό. Τα πολύ αλμυρά κρέατα επίσης χρειάζονται προσοχή,
1: ναι.
0: Γιατί ειδικά αν έχουν πάρα πολύ αλάτι, λέει, το αλάτι μπορεί να αποδυναμώσει την προστατευτική στρώση του αλουμινίου, ειδικά λες σε πολύ ροψίσιμο.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Και τέλος τα λαχανικά, τα οποία.
1: Δεν έμεινε και τίποτα. Δεν έχει μείνει.
0: Παγιδεύει, λέει, την εργασία, με αποτέλεσμα τα λαχανικά να αχνίζονται αντί να ψήνονται σωστά.
1: Μόνο το τόστ έχει αφήσει να μας. Να το τυλίγουμε, να το παίρνουμε στη δουλειά.
0: Ναι, οι ειδικοί το λένε τώρα.
1: Δηλαδή τώρα ξέρω και εγώ τι γράφανε. Μόνο τόστ χρησιμοποιήστε με το αλουμινόχαρτο.
0: Να σου πω την αλήθεια, τα διάβασα, το είχα σκεφτεί.
1: Δεν έχει αφήσει τίποτα.
0: Δεν άφησε και τίποτα, όντως δεν έμεινε.

0: 96,8 Velvet.
1: Στη δουλειά, στο αυτοκίνητο και στο σπίτι, παντού Velvet.
0: Με κάνει να νιώθω καλύτερα.
1: Η αγαπημένη δεκαετία είναι τα 80's και ο Velvet παίζει τα καλύτερα τραγούδια της.
0: 96,8 Velvet.
2: Παίζει τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών. Τώρα και στο κινητό σας. Ανακαλύψτε τη νέα εφαρμογή του 96,8 Velvet για iOS και Android. Κατεβάστε τώρα το application δωρεάν.

0: Είναι αυτό που λέμε τραγούδι που ήρθε για να μείνει. Να μείνει.
1: Φάρα, παιδιά, έτσι. Τώρα και οι δύο το έχουν αποβιώσει.
0: Είναι μέσα σε αυτό το τραγούδι, στίχος, παρουσία, φωνές.
1: Μπράβο όλα. Στα παιδιά.
0: Μπράβο.
1: Λοιπόν, πάμε να διαβάσουμε και να μάθουμε για το ραντεβού, για το προγραμματισμό της ανησυχίας. Είναι ραντεβού με την υπερσκέψη, worry scheduling.
0: Μάλιστα.
1: Είναι για τους φίλους μου τους υπεραναλυτές, τους συναδέλφους.
0: Ναι, ναι.
1: Και βασίζεται στη γνωσιακή συμπεριφορική θεραπεία. Πάρα πολύ απλή. Αντί να προσπαθείτε, λέει, να διώξετε τις αγχωτικές σκέψεις όλη την ημέρα, δώστε τους ένα συγκεκριμένο ραντεβού. Κάντε δηλαδή ένα μικρό χρονικό διάστημα μέσα στην ημέρα, από 10 λεπτά έως 30, μέσα στο οποίο θα επιτρέψετε στον εαυτό σας να σκεφτεί όλα τα αρνητικά σενάρια που σας ανησυχούν. Δεν με χωράει το μισάρο. Τέλος πάντων, θα δω πώς θα το κάνω.
0: Ναι.
1: Αντί να καταπιέζουμε τις σκέψεις, τις μεταφέρουμε σε ένα πολύ συγκεκριμένο χρόνο. Δηλαδή σχολάς στις 3, π.χ. Αναστασία,
0: ναι,
1: λες.
0: Ναι, ναι.
1: 3,5 με 4, την ώρα που έχω βάλει το φαγητό να γίνεται, θα ανησυχήσω.
0: Τι ωραίο.
1: Αυτό τώρα είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί στέλνεις στον εγκέφαλό σου το μήνυμα ότι είναι ένα σημαντικό αυτό το πράγμα, θα έχουμε χρόνο να το δούμε αργότερα. Το βασικό στοιχείο δεν είναι να το αποφύγεις εγκέφαλε, αλλά να το περιορίσεις. Γιατί λειτουργεί αυτό το ραντεβού με το άγχος? Όταν οι ανησυχίες εμφανίζονται, λέει, τυχαία μέσα στην ημέρα, ο εγκέφαλος σε αντιμετωπίζει σαν επίγοντα ζητήματα. Και έτσι ξεκινάει μια λούπα υπερανάλυσης, μια καθημερινή τρίτη δηλαδή για μένα,
0: ναι, ναι,
1: που συχνά δεν οδηγεί σε λύση, αλλά σε περισσότερη ένταση. Με αυτό τον προγραμματισμό το άγχος δεν είναι ότι εξαφανίζεται, αλλά έχεις ρεγουλάρει τον εγκέφαλό σου ότι θα αγχωθεί εκείνο το μισάωρο.
0: Απίστευτο τώρα.
1: Οπότε θα βγάλει την παραγωγικότητα που χρειάζεται μέσα από το άγχος.
0: Ναι.
1: Δηλαδή θα το περιμένει εκείνο το μισάωρο. Πώς έλεγε το μικρό πρίγκιπα και εγώ, αν έρχεσαι εσύ από τις 4 στις 3,5 θα είμαι ευτυχισμένος.
0: Ναι, ναι,
1: θα αρχίσει,
0: ναι, ναι, ναι,
1: δηλαδή πριν πλησιάσει το 3,5 με 4, το μισάωρο του άγχους, και θα λες: όλα καλά, ρε. Το έχω. Θα αγχωθώ 3,5 με 4. Και μαθαίνει ότι δεν χρειάζεται να αντιδράει σε κάθε σκέψη με άγχος και πανικό, γιατί θα έχει το καθιερωμένο του μισάωρο.
0: Ναι, ωραίο.
1: Άγχος.
0: Ωραίο. Ναι, πολύ καλό. Ακούγεται.
1: Αυτό είναι συγκλονιστικό.
0: Πολύ καλό. Και με μια εκπαίδευση καλή, μια χαρά είναι. Ωραίο.
1: Είναι, βέβαια, η πρόκληση είναι το μετά. Όταν θα τελειώσει το μισάωρο και το δεκάλεπτο,
0: ναι, ναι,
1: θα έρθει μια σκέψη, θα πεις: θα το σκεφτώ στο χρόνο μου αργότερα.
0: Βρε, το σκέφτηκα πριν, τώρα δεν σκέφτομαι τίποτα.
1: Θα το σκεφτώ στο χρόνο μου, όταν έρθει το ραντεβού μου. Αυτό βοηθάει να δημιουργηθεί ένα νοητικό όριο. Και εκπαιδεύει στην ουσία τον εγκέφαλό σου με το που ακούσεις κάτι και είναι έτοιμος να πανικοβληθεί,
0: ναι,
1: να πει ότι ξέρεις κάτι, 3,5 ώρα θα πανικοβληθώ.
0: Εντάξει.
1: 4 ώρα θα το αφήσω. Εξαιρετικό.
0: Εξαιρετικό.
1: Εξαιρετικό.
0: Πάμε να κλείσουμε ημίωρο.
2: Μόνος του. Κάντο. Μόνος σου είσαι. Μόνος σου.
3: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
2: Παίζουμε.
3: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
2: Μα...
3: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε, γελάμε, πανηγυρίζουμε. Superbet, τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
4: Όταν μας θυμάται, εμείς στεκόμαστε επάξια κοντά σας. Ρίζα Cosmaterial. Αρχιτεκτονικά υλικά. Είδη υγιεινής. Μοντέρνα δόμηση. Από τους μεγαλύτερους οίκους. Ρίζα Cosmaterial. Για το σπίτι, τον επαγγελματικό σας χώρο, τα ξενοδοχειακά σας projects. Βασίλισσης Όλγας 259 2310 411 577. Ρίζα Cosmaterial. Ελάτε να μας γνωρίσετε.
5: Στάσου λίγο εδώ. Ακούς τον παλμό της δημιουργίας. Κάθε μεγάλη ιστορία ξεκινά από ανθρώπους με όραμα. 1982. Μια ελληνική βιομηχανία βάζει τη σφραγίδα της στην άνεση. Σήμερα η Afroline συνεχίζει με υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στη βιομηχανική περιοχή Σύνδου, κατασκευάζοντας κορυφαία στρώματα, κρεβάτια και καναπέδες με πιστοποίηση ISO και διανομή σε όλη την Ελλάδα. Afroline. Με την εγγύηση της οικογένειας Προκοπίδη.
6: Πριν από 50 χρόνια, ένα παιδί μπήκε στη θάλασσα για πρώτη φορά. Μετά ήρθαν τα αδέρφια του, οι φίλοι του, τα παιδιά τους, τα εγγόνια τους. Και κάθε καλοκαίρι, η ίδια μαγεία, η ίδια χαρά. Από το 1977 μέχρι σήμερα, μέσα στο δάσος και δίπλα στη θάλασσα, τα παιδιά δίνουν το δικό τους καλοκαιρινό ραντεβού. Κατασκηνώσεις καλύβας, μια οικογένεια, τρεις γενιές, άπειρες αναμνήσεις. 50 καλοκαίρια. Το πιο ξεχωριστό είναι φέτος.
7: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μετά στο υπόγειο.
8: Το σκυρόδαμα σήμερα θα περιέχει Πένετρον Admix της Πένετρον.
7: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
8: Σωστά. Χρόνια χρησιμοποιείται η Πένετρον στα μεγάλα έργα, παρέχοντας προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Πένετρον. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.
6: Χρειάζονται λόγια όταν μιλάει η γεύση. Η μέθοδος αργής ξύρασης Macwell κάνει τη διαφορά. Macwell μακαρόνια. Macwell. Τώρα μιλάει η γεύση.
9: Πάμε beauty. Πάμε Θεσσαλονίκη. Κορυφαίες εταιρείες, σούπερ προσφορές, εντυπωσιακά shows στη Beauty Macedonia. 16 με 18 Μαΐου στη Hell Expo. Beauty Macedonia. The best of beauty. Μόνο για επαγγελματίες.
10: Το βάλε! Το βάλε!
11: Το αποκάρφωμα!
12: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll. Ήταν επιστήμη.
11: Τρελάνε μας!
10: Τρίποντο! Τρίποντο!
11: Πεθάρα μου!
13: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ. Γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ. Και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
14: 50 χρόνια Μασούτης σημαίνει 50 μέρες γεμάτες δώρα. Κάθε μέρα, τρεις τυχεροί έχουν λόγο να γιορτάζουν. Όσο γεμίζεις το καλάθι σου, τόσο γεμίζεις με πιθανότητες να κερδίσεις ένα iPhone 17 ή 200 ευρώ σε πόντους στη Mastercard σου ή μια δωροεπιταγή 200 ευρώ για καύσιμα. 50 χρόνια Μασούτης. Γιορτάζουμε μαζί. Για περισσότερες πληροφορίες μπείτε στο masoutis.gr.
15: Γεια σας! Είμαι ο Μάκης που έπιασε το Euro Jackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
16: Κύριε Μάκη, θιούλη μου, καλέ! Ο χαμένος ανιψιός είναι! Βρέθηκα!
15: Με πήραν άγνωστοι.
17: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκη!
15: Και τελείως άγνωστοι.
18: Πολλά, σενιόρ Μάκης.
15: Εντάξει, ρε παιδιά, το Euro Jackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε. Τηλέφωνα μην παίρνετε.
19: Euro Jackpot και έχεις και για άλλους. Αυτή την Παρασκευή, Giga Jackpot 102 εκατομμύρια ευρώ. Euro Jackpot μετρητά, αμέτρητα. All win. Winning awaits.
20: Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
21: Πρωινό Velvet με το Βασίλη και την Αναστασία.
0: Και αν είσαι νέος γονιός, γνωρίζεις καλά ότι η ποιότητα στη φροντίδα του μωρού σου δεν είναι πολυτέλα αλλά ανάγκη. Γι' αυτό τα Lidl σου προσφέρουν όλη τη σειρά από πάνες Λούπιλου με έκπτωση 15% παρακαλώ μέσω του Lidl Plus.
1: Διάλεξε τις premium πάνες που σου ταιριάζουν σε σένα και στο μωράκι σου εννοείται. Καταλαβαίνετε πώς το εννοώ και απολαύστε τη σιγουριά της κορυφαίας προστασίας. Μην χάνετε χρόνο. Βρείτε οτιδήποτε θέλετε για το μωρό σας σε ένα από τα καταστήματα Lidl.

Όσα αγαπάτε. Περισσότερα classic hits. Velvet. Ακούτε περισσότερα.

0: Jennifer Lopez, Let's Get Loud εδώ στο πρωινό Velvet της Πέμπτης. Και για να πω τώρα την αλήθεια, πριν ακούσετε το ηχητικό, έτσι, ναι. Εγώ συμφωνώ.
1: Συμφωνείς με αυτό που θα ακούσουμε.
0: Με τη Φέη. Ναι. Συμφωνώ με τη Φέη, έχει δίκιο. Η Φέη έκραξε την κλαβδία, παιδιά. Για ακούστε λίγο.
2: Είχαμε πει ότι προχθές η κλαβδία Αντώνη μου είχε ανεβάσει κάποια story σαν απάντηση και είχε πει: δείτε, εγώ εδώ, εκείνη τη φορά, είχα μιλήσει και είχα στηρίξει και το παίξαμε για να είμαστε σωστοί. Χτες λοιπόν δεν ανέβασε τίποτα. Και αυτό σχολιάστηκε πάρα πολύ. Δεν ξέρω μέχρι τώρα. Μπορεί να τσεκάρει.
3: Τσεκάρα τώρα μόλι. Όχι, τίποτα.
2: Είναι κενό το story.
4: Ούτε story, ούτε
5: μόνο. Είπε ψηφίστε, τίποτα. Δεν ανέβασε το πρωί, αυτό δεν συζητούσαμε.
4: Όχι, εδώ δεν βλέπω.
2: Δηλαδή, έλα, Δημήτρη. Περίμενε λίγο, Δημήτρη. Όταν ανεβάζεις σαν απάντηση και θυμάσαι μία συνέντευξή σου και κάνεις repost που είναι, ανήκει δύο-τριών εβδομάδων, δεν θυμάμαι, ωραία. Και την ημέρα του ημιτελικού.
5: Ναι.
2: Του ημιτελικού. Δεν σου λέω να είσαι στο σπίτι
5: το
2: και να δεις.
5: Του ημιτελικού απάντησε σε όλα τα σχόλια αυτά.
2: Ναι, αλλά χτες είδαμε για πρώτη φορά το τραγούδι, ήταν ημιτελικό. Χτες ανέβασαν όλοι.
6: Δίκιο. Περάσαμε. Να σου πω κάτι. Εγώ εκτιμώ αν δεν τη αρέσει το κομμάτι.
2: Άλλο αυτό.
6: Αλλά την άλλη μεριά θα τη έλεγα, αν ήμουν σύμβουλό τη. Ναι. Επειδή έχει βγει από αυτό το διαγωνισμό, κράτα το για
2: δείξε μια πίτσα και ότι το βλέπει, ρε παιδιά.
0: Ορίστε αυτό. Δείξε μια πίτσα. Κάτι.
1: Η δικιά μας η Ειρήνη. Λοιπόν, παιδιά, εγώ έχω το πλέον κατάλληλο και αρμόδιο άτομο. Η οποία δεν υπάρχει τώρα, έτσι. Διαβάζω ανοιχτή ακρόαση.
0: Ναι, ξέρετε.
1: Ακούγεται, δεν ξέρω.
0: Ακούγεται, ακούγεται.
1: Την έχω προειδοποιεί τώρα, δεν ξέρω.
7: Έλα.
1: Λοιπόν, είσαι στον αέρα τώρα, έτσι. Είσαι στον αέρα, παίξαμε ηχητικό. Καλημέρα Δέσποινα, καλημέρα Βασίλη.
0: Καλημέρα κορίτσι.
1: Παίξαμε ηχητικό με κλαβδία που δεν σχολίασε. Ημιτελικό για Ακύλα. Την πρώτη
0: περάσαμε,
1: που πέρασε.
0: Βέβαια.
1: Τι έχεις να...
7: Έχω να πω πολλά.
0: Έχουμε χρόνο, πες κορίτσι μου.
7: Η κλαβδία μας. Πέρυσι ήταν καλά που ασχολούμασταν μαζί σου 3 μήνες. Από τότε δεν έχεις βγάλει ούτε ένα hit. Και έρχεσαι τώρα να μας την πεις. Τάχα μου ότι είπες πριν 3 εβδομάδες. Ότι είπες σε μια συνέντευξη ένα καλό λόγο.
1: Είναι έξαλλη, το βλέπετε.
0: Πω.
1: Γιατί είναι φαν.
7: Σε ρωτάνε οι ξένοι, οι ανταποκριτές. Και μας ξεφτιλίζεις και λες να πάει καλά η Κύπρος. Στην Κύπρο, σε κυρά μου.
1: Έχει μέσα τη στιγμή, έχει να πει πράγματα.
0: Πες τα κορίτσια μου, πες.
7: Brief από τις δημόσιες σχέσεις.
1: Ορίστε.
7: Όταν έχουμε γίνει εκπρόσωποι μιας χώρας, τη στηρίζουμε πάντως στις δημόσιες δηλώσεις μας. Δεν με ενδιαφέρει άμα πας να παίξεις στοίχημα και παίξεις στη Μολδαβία. Με ενδιαφέρει τι θα πεις δημόσια. Λυπάμαι. Και γι' αυτό ούτε ένα κλικ δεν θα σου δώσω. Ένα τραγούδι σου δεν θα
0: ακούσω.
7: Την έχω κατακεραυνώσει. Αυτή είναι η τιμωρία της.
1: Έχει παιδιά 4 μέρες στην ομαδική. Μόνο γι' αυτό λέω.
7: Θέλω να σας πω ότι είμαι ένας σοβαρός άνθρωπος.
0: Είσαι.
1: Τίποτα, τι μας έχεις βάλει στη θέση μας τώρα. Δεν μπορεί να σου είναι.
0: Άκουσε με λίγο. Να ξέρεις, θα γίνεις ένθετος στην εκπομπή σου, το λέω από τώρα.
1: Τέλος. Έχεις, μας πήρες τη δουλειά.
0: Ευχαριστούμε πολύ, κορίτσι. Να είσαι καλά.
1: Έχει θυμό. Καλά κάνει. 4 μέρες δεν μπορούμε να πούμε ένα γκομενικό κάτι. Ασχολούμαστε με την κλαβδία.
0: Την επιβεβαιώνει η Φέη.
1: Την επιβεβαιώνει. Όλη η Θεσσαλονίκη είμαστε.
0: Έτσι.
1: Αυτό τώρα. Μαύρος στην κλαβδία.
0: Παπαναγιά.
1: Κυρά.

0: Υπέροχη σερ στο Believe εδώ στο πρωινό Velvet της Πέμπτης.
1: Λοιπόν, δεν έχω ζηλέψει γυναίκα περισσότερο στη ζωή μου,
0: ναι,
1: από αυτήν για την οποία διάβασα σήμερα το πρωί, που είναι στην Κίνα,
0: ναι,
1: με σπάνια ιατρική πάθηση και δεν μπορεί να ακούσει ανδρικές φωνές. Λοιπόν, δεν λέει το όνομά της το άρθρο.
0: Πού τα βρήκε?
1: Διαγνώστηκε με μια εξαιρετικά σπάνια μορφή απώλειας ακοής που την εμποδίζει να ακούει ανδρικές φωνές.
0: Μόνο ανδρικές φωνές.
1: Ναι.
0: Άχιστο
1: η
0: καλό.
1: Πάθηση επηρεάζει τους ήχους χαμηλής συχνότητας, ενώ οι πιο ψηλοί ήχοι παραμένουν φυσιολογικοί. Πριν εμφανιστεί το πρόβλημα, είχε έντονη κόπωση, αϊπνία και βουητό στα αυτιά.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, ό,τι έχουμε εμείς που ακούμε ανδρικές φωνές. Οι γιατροί εκτιμούν ότι το στρες και η έλλειψη ύπνου συνέβαλαν στην κατάστασή της, η οποία μπορεί να αντιμετωπιστεί με έγκαιρη θεραπεία και πολύ ξεκούραση.
0: Θέλει όμως. Δεν θέλει.
1: Εγώ στη θέση σου.
0: Όχι.
1: Πόσο πιο απλή θα ήταν η ζωή μας, πόσο.
0: Έλα, μωρέ, τώρα,
1: το φίλτρο μας θα ήταν καθαρότερο.
0: Ναι.
1: Και ο ράσα μας θα ήταν τάμπουλα.
0: Yes.
1: Τάμπουλα ράσα.
0: Mm-hmm.
1: Ή ο τάμπουλα θα ήταν ράσα. Αν είχαμε και εμείς αυτή την πάθηση.
0: Μάλιστα.
1: Συγχαρητήρια και στους γιατρούς για τη διάγνωση. Και μπράβο και στην γυναίκα. Μην τρομάζεις. Δεν μπορώ να το πω στα κινέζικα. Μην τρομάζεις. Δηλαδή έχεις μια μοίρα που πολλές θα τη ζήλευαν. Να ξέρεις.
0: Εν τω μεταξύ, τώρα ξέρεις τι. Μόλις ετοίμασα θέμα για μετά που λέει γιατί κάποιες γυναίκες φωνάζουν, λέει, στο σεξ.
1: Γιατί κάπως πρέπει να πείσουμε τον εαυτό μας ότι περνάμε καλά.
0: Είναι και αυτό μέσα.
1: Ναι, όχι είναι και αυτό. Είναι αυτό και μετά είναι και άλλα.
0: Αυτό. Λοιπόν, προς το παρόν έχουμε διαφημιστικό διάλειμμα να κλείσουμε την ώρα.
1: Να πάμε παιδιά στο σχολείο λίγο, άντε τελειώνετε.
0: Έτσι και μετά.
2: Spring Offers at Attica. Οι προσφορές ξεκίνησαν στα πολυκαταστήματα Attica. Έως και 20% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Και για τα μέλη Miles & Bonus της Aegean, κερδίστε διπλά μιλιά εξαργύρωσης με τις αγορές σας. Εποφεληθείτε έως 17 Μαΐου. Attica. You at your best.
3: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Στη Varagons η ποιότητα δεν είναι επιλογή. Είναι στάση. Κάθε έργο είναι μία δέσμευση. Μία λυσίδα αποφάσεων που ξεκινά πολύ πριν μπει το πρώτο θεμέλιο. Με εμπειρία, υπευθυνότητα, σεβασμό στο περιβάλλον και τους ανθρώπους. Για έργα που δεν ακολουθούν τα πρότυπα. Τα θέτουν. Varagons. Για όσα δεν φαίνονται, αλλά ορίζουν την αξία.
5: Αντέχεις, πρόλαβε τα όλα. Φεστιβάλ χαμηλών τιμών στη Ραβένα με προσφορές έως μείον 50% από 20 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου. Πρόλαβετες, όλα ετοιμοπαράδοτα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
6: Η μαμά είπε πως θα πάω μαζί τους διακοπές.
7: Και εσύ τι είπες?

0: Κατασκήνωση Happy Days. Σε μια καταπράσινη έκταση δίπλα στη θάλασσα, στο βατοπέδι Χαλκιδικής. Δωρεάν διακοπές μέσω ασφαλιστικών ταμείων και με το πρόγραμμα για ανέργους και χαμηλόμισθους μέσω ΑΕΒ. Κατασκήνωση Happy Days. Πληροφορίες στο 2310 239 891 και στο happydays.gr.
1: Υπάρχουν νερά και νερά. Το αμύλητο νερό, το αθάνατο νερό. Το νερό της κυραφαγγελιός. Τα νερά που σου κάνει το πρόσωπο. Σαν το νερό Πάικο όμως, δεν υπάρχει. Γιατί πηγάζει από προστατευόμενη περιοχή Natura και είναι το ελληνικό νερό με τη χαμηλότερη περιεκτικότητα σε νατρίο. Φυσικό μεταλλικό νερό Πάικο. Νερά Μακεδονίας. Πηγάζουν από καρδιάς.
2: Και εκεί που όλα είναι τέλεια, ο μπαμπάς ψήνει, η μαμά κόβει σαλάτα, το παιδί παίζει αμέριμνο, ξαφνικά...
3: Οχ!
2: Οψ! Άουτς! Κάικες, κόπικες, γρατζουνίστικες, Οκτενισέπτ. Δρά άμεσα, εξασφαλίζει αντισηψία και προλαμβάνει τις μολύνσεις. Οκτενισέπτ, η πρώτη σου βοήθεια σε κάθε μικρό τραύμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
4: Κάθε καινούργια αρχή έχει σημασία. Μία όμως κάνει τη διαφορά. Ανώτερες σχολές Δέλτα. Η εφετηρία που σου δίνει προβάδισμα στην επαγγελματική αποκατάσταση. 100 ειδικότητες για να επιλέξεις και να εκπαιδευτείς σε πραγματικές συνθήκες εργασίας. Να έρθεις σε επαφή με περισσότερες από 4.000 συνεργαζόμενες εταιρείες.
5: Κάνε την εγγραφή σου έως 31 Μαΐου και εξασφάλισε νομιακή τιμή στα δίδακτρα. Σχολές Δέλτα. Θεσσαλονίκη, Ερμού 45. Τηλέφωνο 2310-2263-18.
6: Για το χώρο σας, κάνετε όνειρα, σχέδια και επιλέγετε πάντα το καλύτερο. Κάντε το ίδιο και για τον κήπο σας. Garden Center Βασιλιάδη. 2.500 φυτά υψηλής ποιότητας από όλο τον κόσμο. Εργαλεία, γλάστρες και υλικά που κάνουν κάθε κήπο να ξεχωρίζει και να ανθίζει. Garden Center Βασιλιάδη. Μεγάλες ιδέες για μικρούς παραδείσους.
7: Ελάτε και πάρτε μέρος στο διαγωνισμό μας για να κερδίσετε μια ολάνθη στη βεράντα. Garden Center Βασιλιάδη. Ό,τι χρειάζεται ο κήπος είναι εδώ.
8: Λοιπόν, Eurovision θα δούμε σε μένα.
9: Ωραία. Να φέρω και τον ξάδερφο.
8: Πέρτο.
9: Μπορώ να φέρω και την γουάνα μου γιατί αγχώνεται το βράδυ.
8: Πέρτο.
9: Να φέρω και ένα παστιτσάκι να φάμε.
8: Πέρτο.
9: Να φέρω και το παράκι από το 5x5.
8: Μην το φέρεις.
9: Γιατί?
8: Γκαρσονιέρα έχω. Πού θα χωρέσουμε όλοι?
10: Στη Στοίχημαν χωράνε όλοι. Γιατί τώρα φέρνει όλη την ενέργεια της Eurovision με σούπερ προσφορά γνωριμίας με 720 δώρα χωρίς κατάθεση. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει.
11: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: Προ καλοκαιριού. Προ ζέστης. Protection. Πρωτοποριακά με τις περισσότερες πιστοποιήσεις ποιότητας, ενεργειακής απόδοσης και προστασίας UV. Υφάσματα σκίασης υψηλής αντοχής σε πάνω από 200 χρώματα και σχέδια. Η πρώτη επιλογή για την ενεργειακή θωράκιση του σπιτιού σας και με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Tendopana Protection. Προστασία με ουσία.
13: Σκούρα δεν θα πας, τα μαλλιά σου θα τραβάς.
14: Αθλητική κατασκήνωση Σκούρα, Νέα Φώκια Χαλκιδικής. Οι εγγραφές ξεκίνησαν για παιδιά από 6 χρονών. Ποιο παιδί δεν

0: σε μας.
1: Skouraskamp.com.
2: Κάθε πρωί ξυπνάμε τη Θεσσαλονίκη. Πρωινό Velvet με το Βασίλη και την Αναστασία.
3: Εδώ είμαστε, καλώς ήρθατε στην τρίτη ώρα του πρωινού Velvet, 3 λεπτά μετά τις 9.
4: Καλημερούδια στον Κωνσταντίνο, τη Δήμητρα, την Άννα, τη Σοφία, τον Ηλία, την Ειρήνη, τον Πάρη και την Ελευθερία.
3: Κίνηση και μικροκαθυστερήσεις, συγγνώμη, στο κομμάτι της περιφερικής από Νεάπολη μέχρι και Τούμπα και για τα δύο ρεύματα. Κωνσταντίνου Καραμαλή πια από τη Βούλγαρη μέχρι και σχεδόν τη Μάρκου Μπότσαρη έχουμε κοκκινίλες αρκετές στους φωτεινούς σηματοδότες και η Βασιλισσόλας έχει αυξημένη κίνηση. Καλά κινείται το κέντρο, εξαιρούνται όπως πάντα οι διασταυρώσεις στα δικαστήρια μπροστά και από πάνω από το Βαρδάλα και από κάτω από την 26η, συγγνώμη, την παλιού σταθμού. Κάθοδος Μίκη Θεοδωράκη έχει αυξημένη κίνηση σε όλη την κάθοδο και μάλιστα και πολύ πριν τη Δαβάκη. Ενώ η διασταύρωση πια λεωφόρου στον Δροποτάμου Μαρίνου Αντίπα και η Βενιζέλο εκεί είναι στα κόκκινα. Καλά κινείται η Καρολίκη Δημητρίου, καλά η Μεγάλο Αλεξάνδρου και η Μεάνδρου και το κλασικό φανάρι στο Κορδελιό. Όταν επιστρέψουμε, γιατί κάποια κορίτσια φωνάζουν στο σεξ, τι λέει η επιστήμη.
4: Μιλήσει η επιστήμη.
3: Να μιλήσει. Πάντως θέλω να το πέτυχε. Ισχύει.

0: Συγκροτηματάρα και τραγουδάρα in excess, Mr. Five. Εδώ είμαστε με τα καλύτερα τραγούδια των εποχών και τις καλύτερες επιστημονικές έρευνες και μελέτες που έρχονται να μας πούνε γιατί τα κορίτσια λέει φωνάζουν στους σεξ. Και οι άντρες φωνάζουν, αλλά είναι για τις γυναίκες
1: κουμπωμένο. Τώρα μια συνθήκη ναι. Παραπάνω.
0: Καταρχάς, λέει, δεν υπάρχει μια μοναδική εξήγηση. Λέει γιατί η ανθρώπινη σεξουαλικότητα επηρεάζεται από βιολογικούς, ψυχολογικούς και κοινωνικούς παράγοντες. Έτσι. Ναι. Το σώμα, λέει, αντιδρά φυσικά χωρίς συνειδητό έλεγχο, εκφράζοντας την ένταση της στιγμής. Και αυτό
1: άμα
0: σημαίνει.
1: Η στιγμή είναι και hot, τι να
0: κάνω. Σύμφωνα λοιπόν όμως με τις μελέτες, υπάρχει και ο ρόλος της ψυχολογίας και της επικοινωνίας. Πολλές γυναίκες, λέει, φωνάζουν όχι απαραίτητα επειδή βιώνουν έντονη ειδονία, αλλά ως μορφή επικοινωνίας με τον σύντροφό τους.
1: Ναι.
0: Έτσι μπορούν να λειτουργήσουν, λέει, και ως επιβεβαίωση ενίσχυσης της αυτοπεποίθησης.
1: Ναι, πώς λέμε στο παρκάρισμα, κόψ' το αριστερά, θα βρεις, ίσιοσε, βάλτο και μετά σβήσε. Έτσι είναι. Και στην αλληλεπίδραση. Δεν μπορεί να σου πει άλλη κόψε αριστερά, θα σου πει α! Δεν μπορεί να σου πει ας πούμε βάλτο, και το βάλτο είναι αγένεια. Δηλαδή αν δεν έχει άλλος να βάλει άλλο, αυτό έχει. Ναι. Λες να έχει κι άλλο και να στο κρατούσε. Οπότε τι κάνει? Α, κάνει αυτή. Άμα πετύχει και καμιά στην τριβή αχαχαχα και σβήσει. Αυτό είναι το εκεί που σου λέει Κώστα, μην αλλάξεις τίποτα τώρα. Εδώ είσαι. Ας το έτσι. Εκεί είναι που τι? Δεν έπρεπε να το αυτό είναι. Και όποια σας πει το αντίθετο σας λέει ψέματα. Μα τώρα λοιπόν... είναι ψυχολογική και κοινωνική παράγοντες. Μάθετε την κλητορίδα. Εκεί να δεις ο ψυχολογικός παράγοντας.
0: Για να σε επιβεβαιώσω. Επειδή λέει και έρευνα, λέει και μερικές λέει επειδή βαριούνται, λέει.
1: Κάνει ο άλλος μανιωδός. Αυτό όμως, συγγνώμη, δεν φταίει ο άντρας, παιδιά. Φταίει η γυναίκα. Δηλαδή, αν νιώθεις ότι δεν κουμπώνεται κάπως και δεν τρίβεστε σωστά. Πες ρε εσύ, Κώστα, λίγο πιο. Εκείνο ο αφαλός μου, Κώστα, λίγο πιο κάτω. Δηλαδή, βοήθησε. Δεν γίνεται πια όλοι εδώ, είστε όλοι γκουσγκούνιδες. Όλοι από τα πολύφωτα. Δεν φταίει ο άντρας, παιδιά, και ο άλλος τι να κάνει. Δείξ' του λίγο τι σου αρέσει και τι θα. Μελίνα, πρόσεχε, βγάλε αλάρμ και στην άκρη, λέει, θα τρακάρει. Μα έχω άδικο. Είμαι σε συζητήσεις που εγώ προσποιούμαι. Μπράβο, τι, ας σου δώσουμε το βραβείο της ανοιχτής παλάμης. Ένα, για να μην νιώσει άσχημα. Μα σκοπός είναι η σύμπραξη τώρα. Κοπανιέται ο άλλος μόνος του. Γκακ, γκακ, γκακ. Και είναι στον αφαλό. Τι να. Βοήθησε τον. Αυτό είναι τα βογγητά. Είναι καθόδε. Πώς ο άλλος μας το παίζει έξυπνο στο παρκάρι. Να κάνω τα αριστερά σβήση. Αυτό είναι τα βογγητά. Σαν στο σεξ. Λέω εγώ το από αφηγήσεις, δεν ξέρω. Δεν ξέρω.
0: Αχ, τι να κάνω τώρα να πάω στο τραγούδι.
1: Από κουβέντες, πάμε στο τραγούδι. Τι να.
0: Ευχαριστώ, λοιπόν.
1: Εντάξει.
0: Εντάξει, ευχαριστούμε. Τι ζώδια έχουμε μετά,
1: ε. Σ' ακούμε ζώδια. Εντάξει.

0: 96,8 Velvet.
1: Κάθε πρωί στη δουλειά ακούμε τον Βασίλη και την Αναστασία.
2: Πρωινό Velvet, το αγαπημένο μου πρωινό.
3: Όταν κολλάω στην κίνηση για την δουλειά, χαλαρώνω με το πρωινό Velvet.
0: 96,8 Velvet.
4: Παίζει τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: Έρος Ραματσότη, une émotion per sempre και πάμε να ακούσουμε τις αστρολογικές μας προβλέψεις.
1: Λοιπόν, Πέμπτη σήμερα, 14 του Μάη, φέρνει ξεκαθαρίσματα, σημαντικές συζητήσεις και αποφάσεις που οριμάζουν μετά από καιρό. Αναλυτικά για τους κρυούς, σήμερα ξεκαθαρίζουν μέσα σου σκέψεις και αποφάσεις που σχετίζονται κυρίως με οικονομικά ζητήματα και πρακτικές υποθέσεις. Τα βράκια, ο Ήλιος και ο Ερμής συναντιούνται στο ζώδιό σου και σου φέρουν έντονη ανάγκη για να εκφραστείς και να ακουστείς. Για τους διδύμους, η σημερινή μέρα λειτουργεί περισσότερο εσωτερικά για σένα, αλλά μπορεί να αποδειχθεί εξαιρετικά αποκαλυπτική. Για τους καρκίνους, σήμερα μπορείτε να δείτε πιο καθαρά μια φιλία, ένα προσωπικό σχέδιο ή έναν στόχο που θέλετε να εξελίξετε. Λέοντες, τα επαγγελματικά και οι στόχοι σας βρίσκονται στο επίκεντρο για σήμερα, με το μυαλό σας να λειτουργεί πιο καθαρά και οργανωμένα. Για τους Παρθένους, η μέρα φέρνει έμπνευση, ιδέες και έντονη ανάγκη για εξέλιξη. Ζυγή, η μέρα μπορεί. Σήμερα μπορεί να κατανοήσεις βαθύτερα μια οικονομική συναισθηματική κατάσταση. Για τους Σκορπιούς, οι σχέσεις και οι συνεργασίες σου βρίσκονται στο προσκήνιο για σήμερα. Το Ξόντι, η μέρα είναι ιδανική για να οργανώσετε την καθημερινότητά σας και να βάλετε σε σειρά δουλειές και υποχρεώσεις. Εγώ και ρε, η δημιουργικότητα και η ανάγκη για έκφραση βρίσκονται στα ύψη για σήμερα. Υδροχωάκια, η σημερινή μέρα στρέφει την προσοχή σας στο σπίτι, την οικογένεια και τις προσωπικές ισορροπίες. Και για τα ψαράκια μας, τέλος, οι ιδέες, οι συζητήσεις και οι επαφές σου παίζουν πολύ σημαντικό ρόλο για σήμερα.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω και τι να δω,
3: μήπως λεφτά.
2: Τα λες και λεφτά.
4: Coupons, coupons.
3: Από πού ακούστηκε αυτό?
2: Τι σου λέω τόση ώρα? Από την τσέπη μου.
5: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο My Day. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferris Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. My Day, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο thei.gr.
6: Στο ΚΔΑΠ

0: Τελείωσαν τα σχολεία και το παιδάκι σου βαριέται? Ανησυχείς για τις ώρες που είσαι στη δουλειά? Το Summer Camp του Μακεδονικού είναι εδώ ακόμη μια χρονιά με πολλά παιχνίδια, πισίνα, αθλήματα και φύλαξη από τις 7.30 το πρωί ως τις 4 το μεσημέρι, 16 Ιουνίου έως 31 Ιουλίου. Για πληροφορίες καλέστε στο 2310 587 870 ή στο makedonikos.gr.
1: Και εκεί.
2: Και εκεί!
3: Και εκεί!
4: Σύστα! We have an ATM!
1: Οκ. Εδώ μάλλον το παρακάναμε. Credia Bank. Με περισσότερα από 2.500 ATM σε όλη την Ελλάδα. Σε συνεργασία με τη Euronet. Όπου κι αν πας, είμαστε εκεί. Και με δωρεάν αναλήψεις μετρητών για τους πελάτες μας σε όλα τα ATM με το σήμα Euronet. Έλα και εσύ στο μεγαλύτερο δίκτυο εξυπηρέτησης. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
5: Spring Offers at Attica. Οι προσφορές ξεκίνησαν στα πολυκαταστήματα Attica. Έως και 20% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Και για τα μέλη Miles & Bonus της Aegean, κερδίστε διπλά μιλιά εξαργύρωσης με τις αγορές σας. Εποφεληθείτε έως 17 Μαΐου. Attica. You at your best. Η ομορφιά κρύβεται στη λεπτομέρεια. Στο Ρουμπίνι κάθε υπηρεσία γίνεται με εξειδίκευση, σωστή τεχνική και σωστή απολίμανση εργαλείων. Γιατί η φροντίδα έχει και κανόνες. Ρουμπίνι, Καπετάν Ντόγρα 30Β, Κωνσταντινοπολίτικα, 2310-94-84-05.
6: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
7: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
8: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους οβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
9: Α, τώρα και με γραφιτούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
8: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
9: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
10: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
11: Γιορτάζουμε 11 χρόνια One Salonica με έξυπνες αγορές για καλό σκοπό, εορταστικές δράσεις, έξτρα προσφορές και πολλές εκπλήξεις. 2 έως 23 Μαΐου στο One Salonica Outlet Mall. Εσύ θα λυπείς. Μάθε τα πάντα στο onesalonica.com.
12: Με το Joker βρέχει νικητές. Αυτή την Πέμπτη, Mega Jackpot τουλάχιστον 10 εκατομμύρια 800.000 ευρώ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Πέμπτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr ή στο Allwin App. Joker. Πολλά σε πολλούς. Allwin. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
13: It's ever 96.8 Velvet.
14: Πρωινό Velvet. Ο Βασίλης και η Αναστασία σας ξυπνάνε κάθε πρωί στις 7.
15: Και γιατί με τις αγορές μας στα Lidl μπορούμε να βγούμε δίπλα κερδισμένοι? Γιατί σκανάρουμε την κάρτα Lidl Plus στο ταμείο και μπαίνουμε στην εφαρμογή Lidl Plus για να πάρουμε μέρος στην ενέργεια Γύρνα την τύχη σου.
16: Τα βήματα είναι πάρα πολύ απλά. Γυρίζεις τον τροχό, βλέπεις το δώρο σου και ενεργοποιείς το κουπόνι σου για να το εξαργυρώσεις στην επόμενη αγορά σου. Σε περιμένουν εκπτωτικά κουπόνια για φρέσκα φρούτα και λαχανικά, αλλά και χρηματικά κουπόνια αξίας έως και 25 ευρώ.

0: Natalie Μπρούκλι, Ατόρν. Η Natalie Μπρούκλι από ανακοίνωση βγάζει καινούριο, κυκλοφορεί νέο άλμπουμ 4 Σεπτεμβρίου του 26. Μετά από πόσα
1: μπράβο.
0: Χρόνια. Μπράβο τη, μπράβο τη.
1: Νόμιζα είχε πεθάνει.
0: Και η Σίμωρε, σαν την.
1: Ξέρεις με ποιον την πέρδωσα με το.
0: Α, Σινίτα Κόνορ.
1: Μπράβο.
0: Ναι, ναι, εντάξει, λογικό. Ναι, ναι, πολλοί κόσμοι την μπέρδευε.
1: Κάπως έχει μαυρίσει ο εγκεφαλός μου. Ναι, ναι.
0: Αλλά και εσύ, και εσύ και ηλιάκι.
1: Τι να κάνω τώρα, μαράκι μου.
0: Λοιπόν, την Τρίτη που ήταν με τελικό τη Eurovision και πέρασε εκεί, ο Γρηγόρης Αρνότογλου είχε καλεσμένο τον Πέτρο Γαϊτάνο.
1: Επιτυχία.
0: Μαγνητοσκοπημένη εκπομπή. Δηλαδή, ακούσαμε τι είπε για την Eurovision, το ρώτησε. Το βρήκαν όμως οι δημοσιογράφοι χθες.
1: Εντελώς στοιχεία
0: τώρα. Εντελώς στοιχεία, ναι. Εάν είδε την Eurovision.
1: Ναι.
0: Για να ακούσουμε τι είπε.
2: Τον πρώτο ημιτελικό της Eurovision το παρακολουθήσατε, που ήταν και ο Ακύλας.
3: Παρακολούθησα ένα μέρος του. Είχε καλά και κακά στοιχεία. Υπήρχαν κάποια ένα-δυο πολύ ωραία τραγούδια και πολύ ωραίες παρουσίες. Δυστυχώς υπήρχαν και δαιμονικές παρουσίες και ανέσχυντες και πρόστιχες και... Αλέπορα παιδιά που βγαίνουν και είναι, δεν πρέπει να βγαίνουν έτσι. Μισόγυμνες κοπέλες με άγριες φάτσες, με ανέσχυντες κινήσεις, με τσιρίδες επίσης. Τόση τσιρίδα, τα κακόμοιρα αυτά τα παιδιά νομίζουν ότι όσο φωνάζουν, τόσο πιο σπουδαίος θα τους πουν.
1: Όλα μπορώ να τα ανοιχτώ, όλα, όλα.
0: Ναι, για πες.
1: Αυτούς που μιλάνε λες και τους έχουν βάλει. Λεβάντα, μην πω πού.
0: Εδώ μεταξύ.
1: Δεν τους, παιδιά, δεν τους μπορεί ναι, και ναι. Σε φίλες μου δεν μπορώ.
0: Ναι,
1: δεν μπορώ
0: ναι.
1: Να το αντιμετωπίσω.
0: Εντάξει, δεν ξέρω αν παρατήρησες. Ακόμη και ο δημοσιογράφος, γιατί ο συγκεκριμένος. Είναι, όχι, είναι από συγκεκριμένη εκπομπή που έχουν παίξει και άλλες φορές σχετικά. Άκου λίγο ξανά, λίγο. Τι λέει, πώς το ρωτάει στην αρχή, άκου.
2: Τον πρώτο ημιτελικό της Eurovision το παρακολουθήσατε.
0: Βλέπεις και αυτό αργά, γιατί έτσι.
1: Λες και βάζουμε το μωρό για ύπνο.
0: Ναι,
1: δεν είναι, παντού είναι σατανικά όλα.
0: Έτσι,
1: δεν αντέχω να τα βλέπω.
0: Α,
1: μην, μην ξεχάσετε να το βρείτε Κυριακή πρωί. Μετά τον τελικό. Το Σάββατο έχει τελικό, δεν έχει.
0: Σωστό.
1: 16
0: ναι.
1: Του μήνα.
0: Ναι, ναι,
1: Κυριακή
0: ναι, ναι.
1: Πρωί, μέρα Θεού κιόλας.
0: Σωστό.
1: Θα τον αποτελειώσετε. Μετά την εκκλησία, να τον προλάβετε.

0: Σίδερ στο υπέροχο Broken, εδώ με τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών, 96,8 Velvet.
1: Λοιπόν, σημάδια.
0: Μάλιστα.
1: Που δείχνουν ότι έχεις μία δύσκολη προσωπικότητα.
0: Oh.
1: Λέει εδώ τώρα η λίστα που έχω βρει.
0: Ναι.
1: Η διαφορά ανάμεσα σε μια δύσκολη και σε μια πιο αρμονική προσωπικότητα βρίσκεται στην επίγνωση και τον σεβασμό προς τους άλλους. Και σύμφωνα με την ψυχολογία υπάρχουν κάποια σημάδια, όπως για παράδειγμα το να είναι κάποιος το επίκεντρο του δράματος.
0: Α, πάντα. Όχι του ενδιαφέροντος, του δράματος συγκεκριμένα.
1: Που
0: ναι.
1: Δείχνει ότι είσαι μαναφούκης ολόκληρος. Είναι πολύ κουραστικό να είσαι συνέχεια αυτό το δράμα.
0: Δράμα queen και king.
1: Και king.
0: Ναι.
1: Όλα γύρω σου να καταραίουν και εσύ μονίμως να είσαι στο επίκεντρο. Όταν οι άλλοι μένουν έκπληκτοι από τα σχόλιά σου. Η αμεσότητα, λέει, μπορεί να γίνεται αγένεια αν δεν σεβόμαστε τα συναισθήματα των γύρων μας. Αν παρατηρήσω ότι οι άλλοι αντιδρούν αμήχανα, σοκάρονται, απομακρύνονται, σου λένε ότι ξέρεις κάτι αυτό που είπες συνέχεια.
0: Είσαι χοντρόπεθος,
1: αδερφέ. Ένα τσικ δύσκολης προσωπικότητας.
0: Ναι.
1: Μια δύσκολη προσωπικότητα, λέει, δεν δείχνει ενσυναίσθηση. Έχει πολύ χαμηλά ποσοστά ενσυναίσθησης.
0: Και πώς τη χρειαζόμαστε στην εποχή μας.
1: Ναι, το να μπαίνεις, λέει, το να μπορείς να μπει στη θέση του άλλου ανθρώπου και να αισθανθείς αυτό που μπορεί να αισθάνεται. Και κλείνω με το αντιστέκεται σε κάθε αλλαγή. Η ζωή, λέει, προσανατολίζεται σε διαρκείς προσαρμογές. Η ακαμψία και το πείσμα, το ότι αρνεί σε κάθε πρόταση βελτίωση, σε μαρτυρούν μια δυσπρόσιτη και λίγο συγκρουσιακή προσωπικότητα που αντιστέκεται σε αυτό το πράγμα. Αλλά όχι με τον καλό τον τρόπο, τον νοσταλγικό.
0: Μάλιστα.
1: Με τον δύστροπο, με το δύσκολο.
0: Το θέμα να τα καταλαβαίνει ο άλλος από μόνος του.
1: Μακριά από εμάς.
0: Μπράβο, σωστό, ναι. Μακριά. Δεν είμαστε μακριά από την τέταρτη ώρα. Λίγες διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
2: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μετά στο υπόγειο.
3: Το σκυρόδαμα σήμερα θα περιέχει Πένετρον Admix της Πένετρον.
2: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
3: Σωστά. Χρόνια χρησιμοποιείται η Πένετρον στα μεγάλα έργα, παρέχοντας προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Πένετρον. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.
4: Το σχολείο.

0: Κατασκήνωση Γλάρη στο Πευκοχώρι Χαλκιδικής. Δωρεάν με όλα τα ταμεία και το πρόγραμμα του ΑΕΔ για άνεργους και χαμηλόμισθους.
1: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
2: Coach.
1: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
2: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
1: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Οπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
3: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
4: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση με αμέτρητες στοιχηματικές επιλογές και μια μοναδική εμπειρία live casino. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
6: Πλημμύρες. Ενεργειακή κρίση. Διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
7: Θέλετε μια ολάνθη στη βεράντα? Σας τη χαρίζουμε. Garden Center Βασιλιάδη. Ο μεγάλος μας διαγωνισμός ξεκίνησε. Κάντε τις αγορές σας σε φυτά, υλικά και εργαλεία και μπείτε στη μεγάλη μας κλήρωση για να κερδίσετε το σχεδιασμό και τη φροντίδα της βεράντας σας. Ελάτε να μεταμορφώσουμε το χώρο σας σε έναν μικρό παράδεισο. Garden Center Βασιλιάδη. Ό,τι χρειάζεται ο κήπος είναι εδώ.
8: Garden Center Βασιλιάδη. Μεγάλες ιδέες για μικρούς παραδείσους.
9: Σε μια ματιά χωράνε χιλιάδες πράγματα, στιγμές που δεν θέλεις να χάσεις. Όταν όμως η ξηροφθαλμία φέρνει δυσφορία, τότε ακόμα και τα πιο απλά πράγματα γίνονται δύσκολα. Με τις νέες οφθαλμικές σταγόνες Artelax Plus με υαλουρονικό οξύ που προσφέρουν ανακούφιση και ενυδάτωση που διαρκεί, τίποτα δεν σε σταματά. Artelax Plus. Απόλαυσε όσα αγαπάς. Από την Bausch & Lomb, ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
10: Jumbo. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι. Για πάμε.
11: Τζάμπο ιδέα. Μου καρφώθει και δεν βγαίνει. Τζάμπο ιδέα.
10: Κυριακή γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα. Που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω. Και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα καμιά

0: Jumbo Idea. Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr. Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο ipapoutsia.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το ipapoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο ipapoutsia.gr και στην εφαρμογή. Το ipapoutsia ξέρει.
1: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα. Με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη και η δύναμη το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 300 προϊόντα βασικής ανάγκης για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας στον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Γι' αυτό παραμένουμε νούμερο 1 στη σχέση ποιότητας τιμής. Lidl, γιατί αξίζει.
3: Όταν τα φώτα της πόλης χαμηλώνουν, ο 96,8 Velvet αλλάζει διάθεση. Mellow Velvet. Τα πιο μελωδικά τραγούδια σας κρατούν συντροφιά κάθε βράδυ στις 11. Mellow Velvet. Βραδιές γεμάτες μελωδία και συνέστημα στο 96,8 Velvet.
4: Κάθε πρωί ξυπνάμε τη Θεσσαλονίκη. Πρωινό Velvet με το Βασίλη και την Αναστασία.
5: Εδώ είμαστε παρόντα στην τέταρτη ώρα του πρωινού Velvet, 2 λεπτά μετά τις 10.
6: Καλημερούδια στον Τάκη, την Έλενα, τη Μαρία, τη Μελίνα, την Αντιγόνη και τον Δημήτρη.
5: 6931-968-968, αριθμός Viber, το 96,8 Velvet. Λαβή. Υπέροχα κοσμήματα, lavigilure.gr για να δείτε τις επιλογές σας. Γιατί μπορεί να κερδίσετε στέλνοντας στον αριθμό Viber λαβή και όνομα τεπώνυμο 20 ευρώ δώρα επιταγή και να την εξαργυρώσετε στο κεντρικό κατάστημα παλαιών πατρών Γερμανού. Όταν επιστρέψουμε, σημάδια ότι την ή τον ενδιαφέρεις, αλλά δεν στο λέει ξεκάθαρα.
6: Όχι, μωρή, και αυτός μας κούρασε.

6,8 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών. Had to beat it and take it to the first level.

0: Αγαπημένη Τάφη, στο υπέροχο Μέρσι εδώ στο πρωινό Velvet και θα δούμε τώρα ποια είναι τα χαρακτηριστικά εκείνα, ότι, τα σημάδια μάλλον πιο σωστά, που δείχνουν ότι μας ενδιαφέρει κάποιος ή τον ενδιαφέρουμε ή κάποια, έτσι και τα λοιπά, γιατί μερικές φορές το πραγματικό ενδιαφέρον δεν φαίνεται με τα λόγια.
1: Α, αποκλείεται. Ναι.
0: Γιατί, λοιπόν, σημάδι νούμερο ένα, λέει, θυμάται τις λεπτομέρειες που οι άλλοι ξεχνούν.
1: Δηλαδή, ναι,
0: θυμάται τι καφέ πίνεις.
1: Πολύ ωραίο, έτσι. Να θυμάται τις λεπτομέρειες τις μικρές.
0: Μπράβο, τι μπορεί να σου αρέσει, ξέρω εγώ, σε ταινίες,
1: ναι, κτλ. Ναι, ναι.
0: Γιατί λέω, αυτό σημαίνει ότι γιατί όταν μας ενδιαφέρει κάποιος, λέω, ή κάποια, ο εγκέφαλος δίνει μεγαλύτερη σημασία σε όσα λέει ο άλλος.
1: Αυτό.
0: Άλλη.
1: Και έτσι. Οπότε ξέρει, ας πούμε, ότι εσύ συχαίνεσαι, ξέρω εγώ, τα σκυλάδικα ή σε τα δυνατά μαγαζιά.
0: Έτσι. Είναι θέμα ευγένειας, λέει, και συναισθηματικής επένδυσης. Νούμερο 2. Ψάχνει αφορμές για επικοινωνία. Δηλαδή, θα βρει ένα λόγο να στείλει μήνυμα.
1: Και τίποτα, και να μην έχεις ανεβάσει εσύ τίποτα, θα σου στείλει.
0: Θα στείλει ένα τραγούδι.
1: Ωραίο.
0: Θα σου πει, μου θύμισε, ξέρω εγώ,
1: ναι,
0: εσένα κτλ. Όταν κάποιος ή κάποια θέλει να βρίσκεται στη ζωή μας, λέει, προσπαθεί να κρατήσει ζωντανή την επαφή, δεν αφήνει τη συζήτηση να πεθάνει εύκολα.
1: Παιδιά, εγώ έχω ένα χρυσό κανόνα στα βαριά μου 32 χρόνια.
0: Σιγά και ζεύρε.
1: Χρυσό κανόνα.
0: Ναι.
1: Αν αντέχει 24 ώρες χωρίς να ξέρει τα νέα σου, δεν είναι για σένα.
0: Πολύ.
1: Συγγνώμη.
0: Ωραίος κανόνας.
1: Drop mic.
0: Η δικιά μου γυναίκα, ξέρεις, πολύ είναι γι' αυτό. Εμείς που μεγαλώσαμε τόσο. Σε δύο-τρεις μέρες. Τι δύο-τρεις μέρες.
1: 24 ώρες. Και πέρασαν 24 ώρες χωρίς να μάθεις ένα τι κάνει. Δηλαδή, εγώ ακούγομαι βέβαια και όλο το σπάνιο.
0: Είσαι πολύ γενναιόδορη. Να σου το λέω.
1: Ναι. Τίμιο 24 ώρες.
0: Και νούμερο 3. Η γλώσσα του σώματος αλλάζει κοντά σου. Έτσι. Είναι λογικό. Λέει μερικές απλές κινήσεις, έτσι, ας πούμε, παράδειγμα, ένα χαμόγελο. Ναι. Το χαμόγελο, λέει, είναι το νούμερο 1.
1: Καλά, πείτε το βέβαια κιόλας. Αν σας αρέσει κάποιος άνθρωπος, μπορείτε να το πείτε κιόλας. Γιατί υπάρχουν μερικοί άνθρωποι, π.χ., δεν θα αναφέρω, που θέλουν σήματα αεροπλάνου για να καταλάβουν ότι τους αρέσει. Δηλαδή, κατάλαβα ότι σας αρέσουν.
0: Ναι, ναι.
1: Οπότε, πιάστε τους από τους άνθρωπους και πείτε: σου την πέφτω, μου αρέσεις. Γιατί δεν μην βασίζεστε. Είμαστε και λίγο κουρασμένοι. Εντάξει.
0: Εντάξει.
1: Άντε, ωραία.

0: στη δουλειά, ακούω Velvet.
1: Με κάνει να νιώθω καλύτερα.
2: Είτε είμαστε αυτοκίνητο, είτε στο γραφείο, ο Velvet είναι η παρέα μου.
3: Έχετε καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.
4: Για τα αγαπημένα μου τραγούδια, βάζω Velvet.

0: Maroon 5, Christina Aguilera, Moves Like Jagger, εδώ στο πρωινό Velvet της Πέμπτης, και έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε μαζί μας την κυρία Βαρδαλή Βενούλα, πρόεδρο του Σωματείου Είμαι Εδώ του Ιδρύματος Αγίου Παντελεήμονα, για μια πάρα πολύ όμορφη και ιδιαίτερη, θα έλεγα έτσι, μουσική βραδιά που θα λάβει χώρα αυτό το Σάββατο. Καλή σας μέρα.
1: Καλημέρα σας.
2: Καλημέρα, καλημέρα σας.
1: Χαίρομαι πολύ που για άλλη μια φορά επικοινωνούμε μαζί.
0: Να είστε καλά, να είστε καλά.
1: Δώστε, αυτή πείτε... τη φορά θα ήθελα να σας προσκαλέσω, γι' αυτό και κάνουμε αυτήν εδώ την επικοινωνία, σε μια ξεχωριστή μουσική βραδιά που θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 16 Μαΐου στο Θέατρο Radio City.
0: Πάρα πολύ ωραία.
1: Είναι ο Μανώλης Μητσιάς με την αγαπημένη Καρυοφιλιά Καραμπέτη.
2: Σπουδαίη και μια...
1: Ναι, ακριβώς.
0: Φοβερή σύμπραξη, φοβερή.
1: Μοναδική παράσταση. Mm-hmm. Και μάτι όχι μόνο από μουσική, αλλά και από ποίηση. Και με μεγάλες στιγμές του ελληνικού τραγουδιού.
0: Διάβασα στο δελτίο τύπου ότι μάλιστα η κυρία Καραμπέτη, πέρα από ότι θα απαγγείλει στίχους, θα τραγουδήσει κιόλας και για πρώτη φορά.
1: Ναι, είναι και κάτι που γίνεται για πρώτη φορά. Είναι τριπλός ο ρόλος της, και παίζει και απαγγέλει και τραγουδά.
2: Οπότε να τη χορτάσουμε, να την ευχαριστηθούμε. Ναι, εννοείται.
1: Ακριβώς. Μάλιστα. Και το κυριότερο ότι πραγματοποιείται υπέρ σκοπού. Είναι υπέρ του
0: Σωστό.
1: Είμαι εδώ.
0: Σωστό.
1: Οπότε η στήριξη και η παρουσία του κόσμου είναι πάρα πολύ σημαντική για μας.
2: Όντως έτσι, και καλά κάνατε και το είπατε. Να αναφέρουμε ότι και στη βραδιά θα ακουστούν, παιδιά, μελωδίες και μουσικές και στίχοι. Τώρα ανθρώπων...
0: Από την Αφρόκρεμα. Από την Αφρόκρεμα.
2: Που χτίσαν στην ουσία έτσι. Τη μουσική μας, έτσι,
0: ακριβώς.
2: Τη μουσική μας
0: ακριβώς.
2: Διαδρομή.
1: Ακριβώς.
2: Χατζηδάκης, Θεοδωράκης, Ξαρχάκος.
1: Αλλά είναι και από μεγάλους συνθέτες.
2: Μπράβο, ναι.
1: Είναι τέλεια. Μια καταπληκτική βραδιά. Σας περιμένουμε όλους.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ.
1: Θέλουμε να μοιραστούμε αυτή τη βραδιά μαζί σας και για το σκοπό που πρέπει να τον ενισχύσουμε. Mm-hmm. Και με αυτή την ευκαιρία θέλουμε να σας δώσουμε, να δώσετε εσείς μάλλον με τη σειρά σας στους ακροατές σας, δύο διπλές προσκλήσεις σαν δώρο.
0: Τι ωραία.
2: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Πάρα πολύ ωραία.
2: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να πούμε ότι η μουσική βραδιά αυτή θα είναι Σάββατο 16 Μαΐου, 9 η ώρα.
1: 9 η ώρα στο Radio City.
2: Radio City στο Φάλιρο, και έχετε δύο διπλές προσκλήσεις.
1: Για τους ακροατές.
2: Στο live τώρα που έτσι. Λέμε να φρεσκο προσκληθείς.
1: Και φυσικά περιμένουμε και εσάς.
0: Ναι, εννοείται.
2: Στείλτε πρόσκληση κενό και το ονοματεπώνυμό σας στο Viber 6931-968-968. Για να ενημερωθείτε με μήνυμα όσοι θα είστε οι τυχεροί ή ο τυχερός που θα κερδίσει μια τέτοια διπλή πρόσκληση.
0: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κυρία Βαρδαλή.
1: Ευχαριστώ και εγώ πάρα πολύ για
0: να είστε καλά.
1: Πάντα που είστε κοντά μας.
0: Να είστε καλά. Καλή συνέχεια.
1: Καλή συνέχεια και σε
3: εσάς. Κάντο, μόνος σου είσαι, μόνος σου.
4: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
3: Παίζουμε.
4: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
3: Μα...
4: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
5: Όταν μας θυμάται, εμείς στεκόμαστε επάξια κοντά σας. Ρίζα Cosmaterial. Αρχιτεκτονικά υλικά. Είδη υγιεινής. Μοντέρνα δόμηση. Από τους μεγαλύτερους οίκους. Ρίζα Cosmaterial. Για το σπίτι, τον επαγγελματικό σας χώρο, τα ξενοδοχειακά σας projects. Βασίλισσης Όλγας 259 2310 411 577. Ρίζα Cosmaterial. Ελάτε να μας γνωρίσετε.
6: Δεν χρειάζονται λόγια όταν μιλάει η γεύση. Η μέθοδος αργής ξύρασης Macwell κάνει τη διαφορά.
7: Macwell μακαρόνια.
6: Macwell. Τώρα μιλάει η γεύση.
8: Η ομορφιά κρύβεται στη λεπτομέρεια. Στο Ρουμπίνι κάθε υπηρεσία γίνεται με εξειδίκευση, σωστή τεχνική και σωστή απολύμανση εργαλείων. Γιατί η φροντίδα έχει και κανόνες. Ρουμπίνι, Καπετάντογρα 30Β, Κωνσταντινοπολίτικα, 2310-94-84-05.
9: Πάμε beauty! Πάμε Θεσσαλονίκη! Κορυφαίες εταιρείες, σούπερ προσφορές, εντυπωσιακά shows στην Beauty Macedonia. 16 με 18 Μαΐου στη Χελέξπο. Beauty Macedonia. The best of beauty. Μόνο για επαγγελματίες.
10: Το βάλε! Το βάλε!
11: Το αποκάρφωμα!
12: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll. Ήταν επιστήμη.
11: Τρελάνε μας!
10: Τρίποντο! Τρίποντο!
11: Δεξάρε μου!
13: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ. Γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
14: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο ipapoutsia.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το ipapoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο ipapoutsia.gr και στην εφαρμογή. Το ipapoutsia ξέρει.
15: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
16: Έως το Σάββατο, κοτόπουλα αμβροσιάδη στο κιλό μόνο 2,99. Στραγγιστά το τάλενο σκύλου τώρα μόνο 3,96. Και Johnny Walker Red Label τώρα μόνο 17,69.
17: 50 χρόνια μασούτης. 50 μέρες γεμάτες δώρα. Κάθε μέρα, τρεις τυχεροί κερδίζουν iPhone 17 ή 200 ευρώ σε πόντους ή καύσιμα.
18: Γεια σας! Είμαι ο Μάκης που έπιασε το Euro Jackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστή.
19: Μάκη, θιούλη μου, καλέ! Ο χαμένος ανιψιός είμαι! Βρέθηκα!
18: Με πήραν άγνωστοι!
20: Μάκη! Ο αδερφός του Μπατζανάκη, του ξαδέρφου του γείτονα είμαι! Χαθήκαμε, Μάκη!
18: Και τελείως άγνωστοι!
21: Πολλά, σενιόρ Μακής!
18: Εντάξει, ρε παιδιά! Το Eurojackpot έπιασα! Όλοι θα πάρετε! Τηλέφωνα με παίρνετε!
22: Eurojackpot και έχεις και για άλλους! Αυτή την Παρασκευή! Giga Jackpot 102 εκατομμύρια ευρώ! Eurojackpot μετρητά, αμέτρητα! All win, winning awaits!
23: Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: Πρωινό Velvet με το Βασίλη και την Αναστασία.
1: Και το Σέμπς, πέρα από απολαυστικό και υπέροχο που το λατρεύουμε, έχει και απολαυστικό υπέροχο διαγωνισμό με τίτλο Απόλαυση σε πρώτο πλάνο, γιατί είναι τα δώρα 1600 στο σύνολο και μεγάλο δώρο να πας στο Λονδίνο και να παρακολουθείς μια θεατρική παράσταση στο West End με όποιον θέλεις και το μαθαίνεις αμέσως.
2: Παιδιά, αυτό πάρα πολύ εύκολος ο τρόπος για να λάβετε μέρος σε αυτό το διαγωνισμό. Με την αγορά οποιασδήποτε συσκευασία Schweppes, κρατήστε την απόδειξη, πάρα πολύ σημαντικό αυτό το βήμα. Μπείτε στο Coca-Cola App, ανεβάστε τη φωτογραφία της και μαθαίνετε αμέσως αν κερδίσατε. Για περισσότερες πληροφορίες και τους πλήρεις όρους συμμετοχής, μπείτε στο Coca-Cola App. Schweppes, απόλαυση σε πρώτο πλάνο.

Εδώ σας δίνουμε περισσότερα. Περισσότερα από όσα θέλετε. Περισσότερα από όσα αγαπάτε.

0: Έντουα Κόλλιν σε Girl Like You εδώ στο πρωινό Velvet. Πέμπτη σήμερα, 14 του Μάη. Ημιτελικό που μα ενδιαφέρει γιατί έχουμε την Κύπρο μα.
1: Βεβαίω.
0: Τζάλα. Έτσι. Η Αντιγόνη, δεν συζητάμε τώρα ομορφιά, αλλά την πήρε από τη μανούλα τη.
1: Ναι.
0: Η οποία μαμά τη, παιδιά, διάβαζα τώρα βιογραφικό. Η γυναίκα είναι, εντάξει, είναι τηλεπαρουσιάστρια. Εστιατόρα, συγγραφέα ελληνοκυπριακή καγωγή. Και οικοδέσπινα των σειρών του Discovery Channel Travel A Live in My Greek Kitchen και My Cypriot.
1: Να κάτι που δεν ξέραμε.
0: Φοβερό. Φοβερό. Ναι. Λοιπόν, εννοείται στην Βιέννη, για να ακούσουμε τι είπε.
2: Είναι έτοιμη, νιώθει ενεργία, είναι χαρούμενη, το θέλει τόσο πολύ.
3: Οι Αντιγόνοι πάντα τραγούδαν, όπου πηγαίναμε τραγούδαν.
2: Αν έχεις έναν όνειρο, μπορεί να γίνει, όμως πρέπει να το δουλέψεις. Και τώρα ήρθαμε στην κανονική ώρα που είναι που θα είμαστε, θα κερδίσουμε.
4: Εσείς πώς νιώθατε όταν την έβλεπε να τραγουδάει?
2: Αλήθεια, πέ, ήταν άντε ρε Αντιγόνη, σιώπα λίγο γκορή, γιατί πάντα τραγουδούσε.
0: Ορίστε.
1: Και πονοκέφαλος λέω και το πολύ. Τώρα να την έχεις όλη μέρα σπίτι να σου τραγουδάει, σιώπα λίγο Αντιγόνη, θα την πεις, θα την πεις.
0: Εντάξει,
1: τι γλυκούλα.
0: Πολύ γλυκή. Και είμαι σίγουρος θα περάσει το τραγούδι, είναι δυνατό, δεν είναι. Καλό είναι.
1: Και η γυναίκα γυναικάρα, έτσι.
0: Δεν το συζητάμε, έτσι.

0: Πρόσφατα είδα ένα βιντεάκι που ήταν ο Τζον Μπον Τζόβι. Τον είχαν μεταφιέσει ως μπάρμαν σε ένα ροκ μπαρ.
1: Ωρε φίλε.
0: Που είχε και καραόκε. Άστο.
1: Να πάρεις μια μπύρα, ναι, ή να είχε κάνεις πλάκα. Ένα... Και να πετύχει τον Bon Jovi.
0: Έπαιρνε χωρίς να με το μικρόφωνο τραγουδούσε και λέγαμε ποιο είναι αυτό που ζέχτηκε.
1: Εντάξει, φοβερό.
0: Με Bon Jovi και Have a Nice Day, σας ευχόμαστε πραγματικά να παράσετε ένα καλό υπόλοιπο ημέρα και να ανανεώνουμε το ραντεβού για αύριο το πρωί στις 7 εδώ στο πρωινό Velvet.
1: Εσείς μέχρι αύριο να πλένεστε και να είστε εκεί που σκέφτεστε.
0: Από την Αναστασία Παύλου.
1: Και το Βασίλη Σακά.
0: Γεια χαρά σε όλους.
2: Πριν από 50 χρόνια, ένα παιδί μπήκε στη θάλασσα για πρώτη φορά. Μετά ήρθαν τα αδέρφια του, οι φίλοι του, τα παιδιά τους, τα εγγόνια τους. Και κάθε καλοκαίρι, η ίδια μαγεία, η ίδια χαρά. Από το 1977 μέχρι σήμερα, μέσα στο δάσος και δίπλα στη θάλασσα, τα παιδιά δίνουν το δικό τους καλοκαιρινό ραντεβού. Κατασκηνώσεις καλύβας. Μια οικογένεια, τρεις γενιές, άπειρες αναμνήσεις. 50 καλοκαίρια. Το πιο ξεχωριστό είναι φέτος.
3: Αντέχεις. Πρόλαβε τα όλα. Φεστιβάλ Χαμηλών Τιμών στη Ραβένα με προσφορές έως μείον 50% από 20 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου. Προλαβέτες. Όλα ετοιμοπαράδοτα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
4: Είσαι εδώ.
5: Το νέο Baby Sun Care της Fresder με SPF 50 είναι σίγουρα εδώ. Το βρεφικό αντιλιακό γαλάκτωμα μόνο με φυσικά φίλτρα προστατεύει το ευάλωτο δερματάκι του από ευρύ φάσμα της ηλιακής ακτινοβολίας αλλά και από το στρες της υπεριόδους ακτινοβολίας. Νέο Baby Sun Care SPF 50. Μαζί στις πρώτες βόλτες με το μωρό σας. Fresder. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδοσιολογικής Εταιρείας.
6: Θέλετε μια ολάνθη στη βεράντα? Σας τη χαρίζουμε. Garden Center Βασιλιάδη. Ο μεγάλος μας διαγωνισμός ξεκίνησε. Κάντε τις αγορές σας σε φυτά, υλικά και εργαλεία και μπείτε στη μεγάλη μας κλήρωση για να κερδίσετε το σχεδιασμό και τη φροντίδα της βεράντας σας. Ελάτε να μεταμορφώσουμε το χώρο σας σε έναν μικρό παράδεισο. Garden Center Βασιλιάδη. Ό,τι χρειάζεται ο κήπος είναι εδώ.
7: Garden Center Βασιλιάδη. Μεγάλες ιδέες για μικρούς παραδείσους.
8: Λοιπόν, Eurovision θα δούμε σε μένα.
9: Ωραία. Να φέρω και τον ξάδερφο.
8: Πέρτο.
9: Μπορώ να φέρω και την γουάνα μου γιατί αγχώνεται το βράδυ.
8: Πέρτο.
9: Να φέρω και ένα παστιτσάκι να φάμε.
8: Πέρτο.
9: Να φέρω και το παράκι από το 5x5.
8: Μην το φέρεις.
9: Γιατί?
8: Γκαρσονιέρα έχω. Πού θα χωρέσουμε όλοι?
10: Στη Στοίχημαν χωράνε όλοι. Γιατί τώρα φέρνει όλη την ενέργεια της Eurovision με σούπερ προσφορά γνωριμίας με 720 δώρα χωρίς κατάθεση. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει.
11: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: Jumbo. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι.

Κυριακή, γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα, καμιά ιδέα.

0: Τζάμπο Ιδέα.
1: Σας βάλαμε Τζάμπο Ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijambo.gr.
2: Εσύ τι τύπος είσαι? Τύπος που κοιμάται ανάσκελα, μπρούμητα, στο πλάι? Ή όλοι αυτοί οι τύποι μαζί? Που ζεσταίνεται, υδρώνει? Γιατί έχει διαφορά που αναζητά σωστή και άνετη στήριξη? Bed & Bath. Πάνω από 50 διαφορετικές κατηγορίες μαξιλαριών που καλύπτουν όλους τους τύπους ύπνου. Μαξιλάρια πολλαπλών θέσεων, memory foam, με πούπουλα, βαμβάκι, με τάξη, θερμορυθμιστικά και οικολογικά υλικά, αντιαλλεργικές ιδιότητες και φυσικά πλενόμενα. Ό,τι τύπος κι αν είσαι, σίγουρα θα βρεις το δικό σου τύπο μαξιλαριού από 19 έως 500 ευρώ στο νέο κατάστημα Bed & Bath. Αδριανουπόλεως 6 Καλαμαριά και στο bedandbath.gr. Και κοιμάσαι όπως θες.
3: Προ καλοκαιριού, προ ζέστης, προτέξιο. Πρωτοποριακά με τις περισσότερες πιστοποιήσεις ποιότητας, ενεργειακής απόδοσης και προστασίας UV. Υφάσματα σκίασης υψηλής αντοχής σε πάνω από 200 χρώματα και σχέδια. Η πρώτη επιλογή για την ενεργειακή θωράκιση του σπιτιού σας και με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Τεντόπανα Protection. Προστασία με ουσία.
4: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Και τώρα η χαρά Αλβανού έρχεται με τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. 96,8 Velvet.
6: Γεια σας, καλημέρα και από εμένα. Είμαστε στο πρωινό της 5ης, 14 Μαΐου σήμερα. Ελπίζω να είστε καλά. Σας θέλω εδώ συντονισμένους. Μια χαρά είναι και ο καιρός. Είχαμε λίγη βροχή χθες, αλλά όλα καλά. Λίγη δροσούλα αισθάνομαι σήμερα, να πω την αλήθεια. Μέχρι και τις 2 η χαρά στο μικρόφωνο με τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Θα περιμένω σε λίγο να ακούσω και τα δικά σας νέα. Φέρνω και εγώ τις ειδήσεις της ημέρας. Για το ξεκίνημα όμως σας φέρνω του Σάμπα. The winner takes it all.

αγαπημένα τραγούδια του χθες. Αλλά και μεγάλες επιτυχίες του σήμερα. 96,8 Velvet.

This Love, αυτή είναι η Maroon 5 εδώ στον Velvet και στο πρωινό της 5ης, 14 Μαΐου. Εδώ είμαστε, παρέα με τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Καλημέρα λοιπόν σε όλους, περιμένω τώρα να μάθω τα νέα σας. Υποθέτω ότι περισσότεροι είστε στη δουλειά, αλλά θέλω και κάποιες λεπτομέρειες να μου πείτε πώς είναι η σημερινή σας μέρα. Πώς ξυπνήσατε, έχετε την ενέργεια που θα θέλατε, πηγαίνει όπως θα θέλατε η δουλειά σας, γιατί κάθε μέρα, αυτό διαπιστώνω, κάθε μέρα όμως είναι εντελώς διαφορετική. Μέχρι και τις 2 η χαρά στο μικρόφωνο. 6931-968-968, το αριθμό του Viber για να πούμε και τα νέα μας σήμερα. Βλέπω τώρα, βασικά υπενθυμίζω πως το μετρό θα κλείσει σε λίγες ημέρες, εκεί γύρω στα τέλη Μαΐου, και για 2 εβδομάδες, έτσι ανακοινώθηκε, για να γίνουν οι απαραίτητες εργασίες για να έχουμε επιτέλους την επέκταση της Καλαμαριάς. Αμέσως τώρα έρχονται οι Queen, I want to break free.

0: 96,8 Velvet.
1: Όταν δουλεύω βάζω Velvet για να έχει την καλύτερη μουσική.
2: Ο Velvet είναι η παρέα μου.
3: Ακούμε 96,8 Velvet.
2: Εδώ ακούω τα καλύτερα έτη τραγούδια.
4: Και τα αγαπημένα μου τραγούδια βάζω Velvet.
0: 96,8 Velvet.
1: Έχει τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: Snooze in Oricastle. Never gonna give you up, 96,8 Velvet. Εδώ είμαστε παρέα με τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών. Μέχρι και τις 2 η χαρά στο μικρόφωνο. Έχω μια τηλεοπτική είδηση που λογικά την έχετε ακούσει ή μάλλον μπορεί να έχετε δει κιόλα. Στο τελευταίο δελτίο ειδήσεων της Σίας Κοσιόνη στον Sky έχουν περάσει 20 χρόνια και θα επαναλάβω αυτό το κλισέ. Πόσο γρήγορα περνάει ο καιρός, πραγματικά ήταν όντως 20 χρόνια η Σία Κοσιόνη στο Sky. Τώρα που φεύγει βέβαια, που έφυγε, έχει πρόταση από τον Αντένα, βλέπω, και μάλιστα τριπλή πρόταση, δηλαδή και για να συμπαρουσιάσει με τον Παναγιώτη Στάθη στο Καλημέρα Ελλάδα, να έχει θέση σχολιάστριας στο κεντρικό δελτίο με τον Νίκο Χατζηνικολάου και να έχει κιόλας και τη δική της πολιτική εκπομπή. Πάρα πολύ δελαστικό, πολύ ωραίο κίνητρο να πάει στον Αντένα η Σία Κοσιόνη. Λογικά τις επόμενες μέρες θα μάθουμε τι θα συμβεί.
1: Το πρωινό σας ξύπνημα γίνεται ευκολότερο. Καθημερινά 7 με 11. Με το Βασίλη και την Αναστασία.
2: Εμείς θα πούμε για τους χωρισμούς. Έλενα Παπαρίζου, Ανδρέας Καψάλης.
3: Έλα ρε Έλενα.
4: Όχι, την καταλαβαίνω.
2: Και κλείνουμε εννοείται η Ιωάννα Τούνη, Δημήτρης Αλεξάνδρου.
5: 3, 2, 1, πάμε.
3: Κλείνουμε. Ναι, το γιατί... δικό μου το χωρισμό.
6: Oh, shit.
5: Δώσε μια απάντηση στην τύχη.
3: Ήταν μέσα στο 2025.
6: Κόρη, μην κάνει του βάρδουλα να πάρει.
3: Δεν ήταν συγκλονιστικό ο δικό μου.
5: Μα έδωσε μπόνο.
7: Seriously, είσαι υπερσυγκλό.
3: Δεν συγκλώνησε το Πανελλήνιο.
8: Ελλάδα, είσαι έτοιμη.
3: Ακόμα με στέλνει. Δεν έχει αλλάξει όλο μου τα νεύρα μου. Δεν κατάλαβε.
9: Εγώ δεν ψάχνω. Κανέναν. Ναι. Με ψάχνουνε. Μα έχουμε τρελαθεί.
3: Επειδή δεν έχω 1,5 εκατομμύριο στο Instagram όπως η Τούνη. Έχω 50.000.
10: Τέλεια, είμαι, δεν μπορώ.
1: Πρωινό Velvet. Κάθε πρωί στις 7.
11: Μόνος του. Κάντο. Μόνος σου είσαι. Μόνος σου.
12: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
11: Παίζουμε.
12: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
11: Μα...
12: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε, γελάμε, πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
13: Στάσου λίγο εδώ. Ακούς τον παλμό της δημιουργίας. Κάθε μεγάλη ιστορία ξεκινά από ανθρώπους με όραμα. 1982. Μια ελληνική βιομηχανία βάζει τη σφραγίδα της στην άνεση. Σήμερα η Afroline συνεχίζει με υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στη βιομηχανική περιοχή Σύνδου, κατασκευάζοντας κορυφαία στρώματα, κρεβάτια και καναπέδες με πιστοποίηση ISO και διανομή σε όλη την Ελλάδα. Afroline, με την εγγύηση της οικογένειας Προκοπίδη.
14: Η μαμά είπε πως θα πάω μαζί τους διακοπές.
15: Και εσύ τι είπες?
14: Ή happy days ή τίποτα.
16: Κατασκήνωση Happy Days. Σε μια καταπράσινη έκταση δίπλα στη θάλασσα, στο βατοπέδι Χαλκιδικής. Δωρεάν διακοπές μέσω ασφαλιστικών ταμείων και με το πρόγραμμα για ανέργους και χαμηλόμισθους μέσω ΑΕΒ. Κατασκήνωση Happy Days. Πληροφορίες στο 2310 239 891 και στο happydays.gr.
17: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μετά στο υπόγειο.
18: Το σκυρόδαμα σήμερα θα περιέχει Πένετρον Άντμιξ της Πένετρον.
17: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
18: Σωστά. Χρόνια χρησιμοποιείται η Πένετρον στα μεγάλα έργα, παρέχοντας προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Πένετρον. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.
17: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
19: Coach.
17: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
19: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
17: Coach.
19: Σου είπα όχι τώρα.
17: Όπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
20: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
21: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση με αμέτρητες στοιχηματικές επιλογές και μια μοναδική εμπειρία live casino. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
22: Υπάρχουν νερά και νερά. Το αμύλητο νερό, το αθάνατο νερό. Το νερό της κυραφαγγελιός. Τα νερά που σου κάνει το πρόσωπο. Σαν το νερό Πάικο όμως, δεν υπάρχει. Γιατί πηγάζει από προστατευόμενη περιοχή Natura και είναι το ελληνικό νερό με τη χαμηλότερη περιεκτικότητα σε νατρίο. Φυσικό μεταλλικό νερό Πάικο. Νερά Μακεδονίας. Πηγάζουν από καρδιάς.
4: Κάθε καινούργια αρχή έχει σημασία. Μία όμως κάνει τη διαφορά. Ανώτερες σχολές Δέλτα. Η εφετηρία που σου δίνει προβάδισμα στην επαγγελματική αποκατάσταση. 100 ειδικότητες για να επιλέξεις και να εκπαιδευτείς σε πραγματικές συνθήκες εργασίας. Να έρθεις σε επαφή με περισσότερες από 4.000 συνεργαζόμενες εταιρείες.
8: Κάνε την εγγραφή σου έως 31 Μαΐου και εξασφάλισε προνομιακή τιμή στα δίδακτρα. Σχολές Δέλτα. Θεσσαλονίκη, Ερμού 45. Τηλέφωνο 2310-226318.
10: Με το Joker βρέχει νικητές. Αυτή την Πέμπτη, Mega Jackpot τουλάχιστον 10.800.000 ευρώ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Πέμπτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr ή στο Allwin App. Joker. Πολλά σε πολλούς. Allwin. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.

Εδώ σας δίνουμε περισσότερα. Περισσότερα από όσα θέλετε. Περισσότερα από όσα αγαπάτε.

0: Life is life και όπως εδώ στον Velvet. Μέχρι και τις 2 η χαρά στο μικρόφωνο. Θα είμαστε και σήμερα παρέα με τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Τώρα που είπα επιτυχίες, να σας πω ότι ανακοινώθηκε για το φετινό Μουντιάλ που θα γίνει τώρα το καλοκαίρι. Θέλει διοργάνωση να κάνει στο ημίχρονο του τελικού κάτι που γίνεται και στο Super Bowl, δηλαδή ένα μουσικό ημίχρονο. Οπότε ανακοινώθηκε ότι θα τραγουδήσουν η Σακίρα, η Μαντόνα και η BTS, που είναι ένα νοτιοκορεάτικο συγκρότημα. Και επειδή η διοργάνωση θέλει να εστιάσει σε αυτό, γιατί προφανώς πρόκειται για ένα ποδοσφαιρικό γεγονός, αλλά εννοείται πως θέλει να το κάνει και ένα πολύ ωραίο τηλεοπτικό υπερθέαμα. 19 Ιουλίου είναι ο τελικός του Μουντιάλ, θα γίνει στο New Jersey.
1: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο e-papoutsia.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το e-papoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο e-papoutsia.gr και στην εφαρμογή. Το e-papoutsia ξέρει.
3: Στη Varagons η ποιότητα δεν είναι επιλογή, είναι στάση. Κάθε έργο είναι μία δέσμευση, μία λυσίδα αποφάσεων που ξεκινά πολύ πριν μπει το πρώτο θεμέλιο. Με εμπειρία, υπευθυνότητα, σεβασμό στο περιβάλλον και τους ανθρώπους. Για έργα που δεν ακολουθούν τα πρότυπα, τα θέτουν. Varagons. Για όσα δεν φαίνονται, αλλά ορίζουν την αξία.
4: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα. Με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη. Και η δύναμη, το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη, κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Άλλες εποχές, άλλα σπίτια. Μα η ανάγκη παραμένει ίδια. Ασφάλεια, ποιότητα, εμπιστοσύνη σε κάθε στιγμή. Από γενιά σε γενιά, τα ηλεκτρικά Δηλερή είναι δίπλα σας, προσφέροντας αξιόπιστες λύσεις που αντέχουν πραγματικά στο χρόνο. Ηλεκτρικά Δηλερή. Όταν η εμπειρία γίνεται σιγουριά που διαρκεί.

0: Κατασκήνωση Γλάρη στο Πευκοχώρι Χαλκιδικής. Δωρεάν με όλα τα ταμεία και το πρόγραμμα του ΑΕΔ για άνεργους και χαμηλόμισθους.
1: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
2: Μήπως λεφτά.
1: Τα λες και λεφτά.
3: Coupons. Coupons.
2: Από πού ακούστηκε αυτό.
1: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
4: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferris Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way, ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
5: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
6: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
7: Για το χώρο σας κάνετε όνειρα, σχέδια και επιλέγετε πάντα το καλύτερο. Κάντε το ίδιο και για τον κήπο σας. Garden Center Βασιλιάδη. 2.500 φυτά υψηλής ποιότητας από όλο τον κόσμο. Εργαλεία, γλάστρες και υλικά που κάνουν κάθε κήπο να ξεχωρίζει και να ανθίζει. Garden Center Βασιλιάδη. Μεγάλες ιδέες για μικρούς παραδείσους.
8: Ελάτε και πάρτε μέρος στο διαγωνισμό μας για να κερδίσετε μια ολάνθη στη βεράντα. Garden Center Βασιλιάδη. Ό,τι χρειάζεται ο κήπος είναι εδώ.
9: Και εκεί που όλα είναι τέλεια, ο μπαμπάς ψήνει, η μαμά κόβει σαλάτα, το παιδί παίζει αμέριμνο. Ξαφνικά,
10: οχ,
9: οπς, αουτς. Κάικες, κόπικες, γρατζουνίστικες. Οκτενισέπτ. Δρά άμεσα, εξασφαλίζει αντισηψία και προλαμβάνει τις μολύνσεις. Οκτενισέπτ, η πρώτη σου βοήθεια σε κάθε μικρό τραύμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
11: Αν στα σκούρα δεν θα πας, τα μαλλιά σου θα τραβάς.
12: Αθλητική κατασκήνωση σκούρα, νέα φώκια Χαλκιδικής. Οι εγγραφές ξεκίνησαν για παιδιά από 6 χρονών. Ποιο παιδί δεν

96,8 Velvet, δεύτερο 60 λεπτό με τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών και μαζί με όλους εσάς. Είναι το πρωινό της 5ης, 14 Μαΐου. Μέχρι και τις 2 η χαρά στο μικρόφωνο. Εννοείται, περιμένω τα νέα σας στο Viber του Velvet 6931-968-968. Αμέσως τώρα σας φέρνω τους U2, είναι το With or Without You.

ακούσατε τα Used to Know από Gautier 96,8 Velvet. Είμαστε εδώ με τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών και μέχρι τις 2 η Χαρά στο μικρόφωνο. Σήμερα έχουμε και τον δεύτερο ημιτελικό της Eurovision, ο οποίος ξεκινά στις 10, οπότε τις υπόλοιπες χώρες θα δούμε ποιες θα περάσουν στον τελικό του Σαββάτου. Διαγωνίζεται σήμερα και η Κύπρος με την Αντιγόνη. Έχει πάρα πολύ καλή σκηνική παρουσία, πιστεύω θα περάσει, είναι πολύ αναβαστικό το τραγούδι. Χρειαζόμαστε έτσι και ωραία χορευτικά τραγούδια στο διαγωνισμό. Εν τω μεταξύ, ξέρετε, μετά από κάθε ημιτελικό, οι διαγωνιζόμενοι που έχουν περάσει επιλέγουν ποια σειρά θα εμφανιστούν στο μεγάλο τελικό. Τα τελευταία χρόνια έχει γίνει κάτι διαφορετικό, δηλαδή επιλέγουν είτε το πρώτο μισό είτε το δεύτερο του τελικού, αλλά έχει προσθεθεί και το λεγόμενο producer choice, δηλαδή οι υπεύθυνοι της διοργάνωσης επιλέγουν πού θα τους τοποθετήσουν. Φέτος έγιναν αρκετά αρνητικά σχόλια, επειδή υπήρχαν πάρα πολλές τέτοιες επιλογές, producer's choice. Οπότε, μάλλον η διοργάνωση ήθελε να επιλέξει η ίδια που θα τους βάλει. Εν τέλει, ο Ακύλας επέλεξε το πρώτο μισό του τελικού, αλλά και πάλι δεν είναι δική του επιλογή, είναι της διοργάνωσης σε ποια ακριβώς θα εμφανιστεί. Οπότε θα το μάθουμε και αυτό.

0: 96,8 Velvet.
1: Όταν δουλεύω, βάζω Velvet.
2: Έχει το πιο τέλειο πρωινό.
0: Περισσότερα 80's τραγούδια.
2: Με κάνει να νιώθω καλύτερα.
0: 96,8 Velvet. Έχει τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: Easy Lover από Philip Bailey και Phil Collins εδώ στον Velvet, μέχρι και τις 2 η χαρά στο μικρόφωνο. Εν τω μεταξύ, είχα διαβάσει αυτή την είδηση που θα σας πω τώρα, αλλά είδα στο Viber μετά μήνυμα από το ίδιο το Σωματείο Παραγωγών και Επαγγελματιών Λαϊκών Αγορών Θεσσαλονίκης, η Πρόοδος, οι οποίοι θα κάνουν κάτι εξαιρετικό αυτό το Σάββατο 16 Μαΐου, που είναι και ο τελικός της Eurovision. Θα δείτε λοιπόν στις Λαϊκές Αγορές κάποιες πινακίδες με εικόνες από τον Ακύλα και ένα πολύ ωραίο μήνυμα για καλή επιτυχία στην Ελλάδα. Τώρα που βλέπω την εικόνα, δηλαδή εκεί που γράφει το τρόφιμο, γράφει την τιμή του, γράφει την προέλευση, όλο το πλαίσιο θα είναι Eurovision, θα είναι εικόνα του Ακύλα. Πάρα πολύ όμορφη φωτογραφία, λέει καλή επιτυχία στην Ελλάδα. Πιστεύω ότι θα πάμε πάρα πολύ καλά. Μη σας πω ότι μπορεί να κερδίσουμε, μη σας πω ότι του χρόνου θα βουλιάξει η Αθήνα από τουρίστες. Το ευχόμαστε ολόψυχα και έχουμε έτσι έναν πολύ καλό ανταγωνισμό, τη Φιλανδία, αλλά θα τα μάθουμε όλα το Σάββατο που μας έρχεται στο τελικό.
1: Το πρωινό σας ξύπνημα γίνεται ευκολότερο. Καθημερινά 7 με 11. Με το Βασίλη και την Αναστασία.
2: Το zip coding.
3: Τι είναι?
2: Είναι όταν κάποιος επιλέγει να γνωρίζει άτομα μόνο εντός ενός πολύ
4: συγκεκριμένου κύκλου.
2: Δηλαδή είσαι Θεσσαλονίκη.
5: Σημερωμάτω.
2: Δεν με νοιάζει τώρα που μένεις έξω από τη Θεσσαλονίκη στο διαφορετικό ταχυδρομικό κώδικα.
4: Εξαιρείται η Κρήτη.
6: Stop, cut.
4: Μα τώρα.
2: Μανούσο.
7: Πίεση, φίλια, και χαρά. Τι θα κάνετε, μωρέ.
2: Ό,τι και να λέω. Μπενάκης Βιενάκης.
7: Κάτσε λίγο, γιατί εφούτωσα.
2: Μη δίνει σημασία, Μανούσο, ό,τι μου πεις εσύ.
8: Πώς και θα πεις.
2: Αν μου πεις τώρα, έλα. Εγώ θα βάλω any desk στους υπολογιστές του Velvet.
7: Η data να το κάνω του τώρα το πράγμα. Η data να το κάνω.
9: Αχ, Θεέ μου.
1: Πρωινό Velvet. Κάθε πρωί στις 7.
10: Μόνος του, κάτω, μόνος σου είσαι, μόνος σου!
11: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
10: Παίζουμε!
11: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε, μαθαίνουμε. Σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε, γελάμε, πανηγυρίζουμε. Superbet, τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
1: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
12: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες λαιμού το κιλό, τώρα μόνο 4,99. Και μπανάνες τσικίτα το κιλό, τώρα μόνο 1,49. Και επιλεγμένοι καφέδες Nescafé Mixes, 35% φθηνότερα.
1: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
12: Και από την Παρασκευή 15 Μαΐου και πάλι κοντά σας στο Πευκοχώρι και στη Φούρκα Χαλκιδικής.
13: Όταν μας θυμάτε, εμείς στεκόμαστε επάξια κοντά σας. Ριζάκος Material, αρχιτεκτονικά υλικά, είδη υγιεινής, μοντέρνα δόμηση, από τους μεγαλύτερους οίκους. Ριζάκος Material, για το σπίτι, τον επαγγελματικό σας χώρο, τα ξενοδοχειακά σας projects. Βασίλισσης Όλγας, 259, 2310, 411, 577. Ριζάκος Material, ελάτε να μας γνωρίσετε.
1: Δεν χρειάζονται λόγια όταν μιλάει η γεύση. Η μέθοδος αργής ξύρασης Macwell κάνει τη διαφορά.
14: Macwell μακαρόνια.
1: Macwell. Τώρα μιλάει η γεύση.
15: Το βάλε! Το βάλε!
16: Το κάρφωμα!
17: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll. Ήταν επιστήμη.
15: Τίποτα! Τίποτα!
18: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
19: Γιορτάζουμε 11 χρόνια One Salonica με έξυπνες αγορές για καλό σκοπό, εορταστικές δράσεις, έξτρα προσφορές και πολλές εκπλήξεις. 2 έως 23 Μαΐου στο One Salonica Outlet Mall. Εσύ θα λείπεις. Μάθε τα πάντα στο onesalonica.com.
2: One Salonica, the one you love.
1: Και εκεί.
15: Και εκεί.
0: Και εκεί. Χρήστον,
1: οκ, εδώ μάλλον το παρακάναμε.
3: Credia Bank. Με περισσότερα από 2.500 ATM σε όλη την Ελλάδα. Σε συνεργασία με τη Euronet. Όπου κι αν πας, είμαστε εκεί. Και με δωρεάν αναλήψεις μετρητών για τους πελάτες μας σε όλα τα ATM με το σήμα Euronet. Έλα και εσύ στο μεγαλύτερο δίκτυο εξυπηρέτησης. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
4: Γεια σας! Είμαι ο Μάκης που έπιασε το Euro Jackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
6: Μάκη, θιούλη μου, καλέ! Ο χαμένος ανιψιός είναι! Βρέθηκα!
4: Με πήραν άγνωστη!
8: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη, του ξαδέρφου του γείτονα είμαι! Χαθήκαμε, Μάκη!
4: Και τελείως άγνωστη!
9: Πολλά, σενιόρ Μακής!
4: Εντάξει, ρε παιδιά, το Eurojackpot έπιασα! Όλοι θα πάρετε! Τηλέφωνο μην παίρνετε!
20: Eurojackpot έχεις και για άλλους! Αυτή την Παρασκευή, Giga Jackpot 102 εκατομμύρια ευρώ! Eurojackpot μετρητά, αμέτρητα! All win, winning awaits!
21: Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

περισσότερα από όσα αγαπάτε. Περισσότερα Classic Hits. 96,8 Velvet. Ακούτε περισσότερα.

0: Αφήνει η Cindy Lauper, I drove all night εδώ στον Velvet με τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Μέχρι και τις 2 η χαρά είναι στο μικρόφωνο. Ελπίζω να είστε καλά. Εννοείται πάντα έχουμε επικοινωνία στο Viber 6931-968-968. Εγώ θα επιστρέψω σε πάρα πολύ λίγο.
1: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μπετά στο υπόγειο.
2: Το σκυρόδαμα σήμερα θα περιέχει Penetron Admix της Penetron.
1: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
2: Σωστά. Χρόνια χρησιμοποιείται η Penetron στα μεγάλα έργα, παρέχοντας προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Penetron. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.
3: Θέλετε μια ολάνθη στη βεράντα? Σας τη χαρίζουμε. Garden Center Βασιλιάδη. Ο μεγάλος μας διαγωνισμός ξεκίνησε. Κάντε τις αγορές σας σε φυτά, υλικά και εργαλεία και μπείτε στη μεγάλη μας κλήρωση για να κερδίσετε το σχεδιασμό και τη φροντίδα της βεράντας σας. Ελάτε να μεταμορφώσουμε το χώρο σας σε έναν μικρό παράδεισο. Garden Center Βασιλιάδη. Ό,τι χρειάζεται ο κήπος είναι εδώ.
4: Garden Center Βασιλιάδη. Μεγάλες ιδέες για μικρούς παραδείσους.
5: Λοιπόν, Eurovision θα δούμε σε μένα.
6: Ωραία. Να φέρω και τον ξάδερφο.
5: Πέρτο.
6: Μπορώ να φέρω και την γουάνα μου γιατί αγχώνεται το βράδυ.
5: Πέρτο.
6: Να φέρω και ένα παστισάκι να φάμε.
5: Πέρτο.
6: Να φέρω και το παράκι από το 5x5.
5: Μην το φέρεις.
6: Γιατί?
5: Γκαρσονιέρα έχω. Πού θα χωρέσουμε όλοι?
7: Στη στοίχημα χωράνε όλοι. Γιατί τώρα φέρνει όλη την ενέργεια της Eurovision με σούπερ προσφορά γνωριμίας με 720 δώρα χωρίς κατάθεση. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει.
8: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Σε μια ματιά χωράνε χιλιάδες πράγματα. Στιγμές που δεν θέλεις να χάσεις. Όταν όμως η ξηροφθαλμία φέρνει δυσφορία, τότε ακόμα και τα πιο απλά πράγματα γίνονται δύσκολα. Με τις νέες οφθαλμικές σταγόνες Artelax Plus με υαλουρονικό οξύ που προσφέρουν ανακούφιση και ενυδάτωση που διαρκεί, τίποτα δεν σε σταματά. Artelax Plus. Απόλαυσε όσα αγαπάς. Από την Paus & Long. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τη συνθήκη και αποθήκευσης, της προειδοποίησης και της προφυλάξης.
10: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
11: Γκρίζα ζώνη. Μια εκρηκτική περιπέτεια δράσης από τον κορυφαίο σκηνοθέτη Γκάι Ρίτσι. Με τους Χένρι Κάβιλ, Τζέικ Τζίλενχαλ και Έιζα Γκονζάλες.
12: If you're all in, we're all in.
11: Όταν το σχέδιο είναι τέλειο, κάτι θα πάει στραβά. Γκρίζα ζώνη. 14 Μαΐου στους κινηματογράφους από την TFG.
13: Neon Daging Liquid Sunscreen Πλάντα Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρήφη και ασύλληπτα έρινη αίσθηση σαν φτερό με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen Πλάντα Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresiderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
14: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
15: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
16: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους οβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
17: Α, τώρα και με γραφιτούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
16: Τα είπε όλα ο Μάστορας.
17: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
18: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.

Εδώ είμαστε και πάλι, τρίτο και τελευταίο 60 λεπτό με τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Μέχρι και τις 2 η χαρά είναι στο μικρόφωνο, μεσημέρι πλέον. Τις 5η, 14 Μαΐου, πάρα πολύ ωραίο το βλέπω τον καιρό. Πολύ ωραίο φως μπαίνει μέσα στο στούντιο, αυτό θέλω πραγματικά. Για τη συνέχεια, σας έχω heart, είναι το alone.

Την αγαπώ πολύ την Avril Lavigne, Complicated εδώ στον Velvet με τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Σας πάω τώρα στη Σύρο, η οποία έχει επενδύσει πάρα πολύ στο να παρέχει δωρεάν ομπρέλες και δωρεάν παραλίες, κάτι αυτονόητο από τη μία θέλω να πω, από την άλλη που έχουμε καταλήξει στο να σκεφτόμαστε αν θέλουμε να πάμε σε μία παραλία, αν θα υπάρχει δημοτικός χώρος για να βάλουμε την ομπρέλα μας ή αν θα έχει κατακλειστεί από τα beach bar. Τέλος πάντων, ο Δήμος Σύρου Ερμούπολης έχει ξεκινήσει να βάζει ομπρέλες, μέχρι τα τέλη Μαΐου θα έχει ολοκληρωθεί αυτό, για να μπορούν να πηγαίνουν οι τουρίστες, οι κάτοικοι και να βρίσκουν έτσι δωρεάν ομπρέλες για να μπορούν να κάνουν και το μπάνιο τους. Fleetwood Mac για τη συνέχεια, Little Lies.

0: Στη δουλειά ακούω Velvet.
1: Με κάνει να νιώθω καλύτερα.
2: Είτε είμαι στο αυτοκίνητο, είτε στο γραφείο, ο Velvet είναι η παρέα μου.
3: Έχετε καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.
4: Για τα αγαπημένα μου τραγούδια, βάζω Velvet.

0: Τι Blue Something, Breakfast at Tiffany's, 96,8 Velvet. Εδώ είμαστε παρέα με τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Μπορείτε να μπείτε στο site μας velvet968.gr και να δείτε αναλυτικά τη λίστα με τα 10 τελευταία τραγούδια που έχουν μεταδοθεί. Και τον τίτλο και τον καλλιτέχνη. Όταν ακούσετε ένα τραγούδι, για παράδειγμα, και σας έχει διαφύγει το ένα από τα δύο, δεν πειράζει, εννοείται. Μπαίνετε velvet968.gr και το βρίσκετε κατευθείαν. Μέχρι και τις 2 η χαρά στο μικρόφωνο. Σε πάρα πολύ λίγο επιστρέφω με Richard Marx, Right Here Waiting.
1: Το πρωινό σας ξύπνημα γίνεται ευκολότερο. Καθημερινά 7 με 11. Με το Βασίλη και την Αναστασία.
2: Μου στέλνει μια νεράιδα ένα inbox, 67 οθόνες την ιστορία της. Και τι δεν της έκανε?
3: Έπρεπε να χαπιεί.
2: Γκορόιδ, πήγε με την κολλητή της, πήγε με την αδελφή της. Κάνει ναρκωτικά.
4: Oh. Αγαπημένοι φίλοι, παρακολουθούμε εδώ και ώρα.
5: Με σπαρακτική αγωνία τη συγκλονιστική αφήγηση.
6: Μια γυναίκα που πέρασε και περνά πολλά.
2: Και μου λέει τώρα, τι να κάνω, βοήθησε. Τι να κάνω, το κελεπούρι.
7: Εργαλείο, μπουμπούκι, έτσι, αλφα εθνική, δεν συζητάμε.
2: Το κελεπούρι έχει πάρει το μισό για αναλογικό δέντρο, τη μισή σου παρέα. Κάνει και ό,τι κάνει και με ρωτά τι να κάνει.
7: Τι να κάνει, ναι.
2: Μακαρόνια με κοιμά.
8: Θα σου κάνω μακαρόνια με κοιμά για να φας.
2: Τι να κάνει.
1: Πρωινό Velvet, κάθε πρωί στις 7.

0: Κατασκήνωση Happy Days. Σε μια καταπράσινη έκταση δίπλα στη θάλασσα, στο Βατοπέδι Χαλκιδικής. Δωρεάν διακοπές μέσω ασφαλιστικών ταμείων και με το πρόγραμμα για ανέργους και χαμηλόμισθους μέσω ΑΕΒ. Κατασκήνωση Happy Days. Πληροφορίες στο 2310 239 891 και στο happydays.gr. Η ομορφιά κρύβεται στη λεπτομέρεια. Στο Ρουμπίνι κάθε υπηρεσία γίνεται με εξειδίκευση, σωστή τεχνική και σωστή απολύμανση εργαλείων. Γιατί η φροντίδα έχει και κανόνες. Ρουμπίνι, Καπετάν Ντόγρα 30Β, Κωνσταντινοπολίτικα, 2310 94 84 05.
1: Αντέχεις. Πρόλαβε τα όλα. Φεστιβάλ χαμηλών τιμών στη Ραβένα με προσφορές έως μείον 50% από 20 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου. Προλαβέτες. Όλα έτοιμο παράδοτα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Δεν χρειάζονται λόγια όταν μιλάει η γεύση. Η μέθοδος αργής ξύρασης Μακβελ κάνει τη διαφορά. Μακβελ, τώρα μιλάει η γεύση.
2: Πάμε beauty, πάμε Θεσσαλονίκη. Κορυφαίες εταιρείες, σούπερ προσφορές, εντυπωσιακά shows στην Beauty Macedonia. 16 με 18 Μαΐου στη Χελέξπο. Beauty Macedonia, the best of beauty. Μόνο για επαγγελματίες.
3: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
4: Coach.
3: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
4: Το δεξί τους back δεν μπορεί.
3: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Οπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
5: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
6: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση με αμέτρητες στοιχηματικές επιλογές και μια μοναδική εμπειρία live casino. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Winning awaits. Ρυθμιστή σε app. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο ipapoutsia.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το ipapoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο ipapoutsia.gr. Και στην εφαρμογή. Το είπα πουτσιά, ξέρει.
7: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα. Με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη. Και η δύναμη, το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη, κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
8: Με το Joker βρέχει νικητές. Αυτή την Πέμπτη, Mega Jackpot τουλάχιστον 10 εκατομμύρια 800.000 ευρώ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Πέμπτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr ή στο Allwin App. Joker. Πολλά σε πολλούς. Allwin. Winning away. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.

εδώ σας δίνουμε περισσότερα. Περισσότερα από όσα θέλετε. Περισσότερα

0: Nickelback και How You Remind Me λίγα λεπτά πριν από τις 2. Η χαρά λοιπόν ήταν στο μικρόφωνο. Ο Στέργιος Τσουρνάβας θα έρθει σε πάρα πολύ λίγο και μέχρι και τις 5 θα είστε παρέα. 5 με 8 έχουμε Πινελόπη Δαμιανίδου. 8 με 10 έχουμε τον Μάσιμο. 10 με 11 Love the 80s. Και 11 με 2 μετά τα μεσάνυχτα Mellow Velvet. Εμείς τα λέμε αύριο στις 11 ακριβώς. Πολλά φιλιά σε όλους.
1: Πριν από 50 χρόνια, ένα παιδί μπήκε στη θάλασσα για πρώτη φορά. Μετά ήρθαν τα αδέρφια του, οι φίλοι του, τα παιδιά τους, τα εγγόνια τους. Και κάθε καλοκαίρι, η ίδια μαγεία, η ίδια χαρά. Από το 1977 μέχρι σήμερα, μέσα στο δάσος και δίπλα στη θάλασσα, τα παιδιά δίνουν το δικό τους καλοκαιρινό ραντεβού. Κατασκηνώσεις καλύβας. Μια οικογένεια, τρεις γενιές, άπειρες αναμνήσεις. 50 καλοκαίρια. Το πιο ξεχωριστό είναι φέτος.
2: Βάζω τις προάλλες το χέρι στην τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
3: Μήπως λεφτά.
2: Τα λες και λεφτά.
4: Coupons. Coupons.
3: Από πού ακούστηκε αυτό?
2: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου!
5: Όταν έχετε The Ima Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The Ima Rewards Coupons στο MyDay, εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. ΔΕΗ, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
6: Είσαι εδώ.
7: Το νέο Baby Sun Care της Fresider με SPF 50 είναι σίγουρα εδώ. Το βρεφικό αντιλιακό γαλάκτωμα μόνο με φυσικά φίλτρα προστατεύει το ευάλωτο δερματάκι του από ευρύ φάσμα της ηλιακής ακτινοβολίας αλλά και από το στρες της υπεριόδους ακτινοβολίας. Νέο Baby Sun Care SPF 50. Μαζί στις πρώτες βόλτες με το μωρό σας. Fresderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδοσιολογικής Εταιρείας.
8: Υπάρχουν νερά και νερά. Το αμύλητο νερό, το αθάνατο νερό, το νερό της κυραφαγγελιός. Τα νερά που σου κάνει το πρόσωπο. Σαν το νερό Πάικο όμως, δεν υπάρχει. Γιατί πηγάζει από προστατευόμενη περιοχή Natura και είναι το ελληνικό νερό με τη χαμηλότερη περιεκτικότητα σε νατρίο. Φυσικό μεταλλικό νερό Πάικο. Νερά Μακεδονίας. Πηγάζουν από καρδιάς.

0: Τελείωσαν τα σχολεία και το παιδάκι σου βαριέται? Ανησυχείς για τις ώρες που είσαι στη δουλειά? Το Summer Camp του Μακεδονικού είναι εδώ ακόμη μια χρονιά με πολλά παιχνίδια, πισίνα, αθλήματα και φύλαξη από τις 7.30 το πρωί ως τις 4 το μεσημέρι, 16 Ιουνίου έως 31 Ιουλίου. Για πληροφορίες καλέστε στο 2310 587 870 ή στο makedonikos.gr.
1: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 300 προϊόντα βασικής ανάγκης για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές. Τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας στον πληθωρισμό. Σε μας μπορείς να βασιστείς. Γι' αυτό παραμένουμε νούμερο 1 στη σχέση ποιότητας τιμής. Lidl, γιατί αξίζει.
3: Όταν τα φώτα της πόλης χαμηλώνουν, ο 96,8 Velvet αλλάζει διάθεση. Mellow Velvet. Τα πιο μελωδικά τραγούδια σας κρατούν συντροφιά κάθε βράδυ στις 11. Mellow Velvet. Βραδιές γεμάτες μελωδία και συνέστημα στο 96,8 Velvet.
4: Ο Μανώλης Μητσιάς συναντά επισκηνής στην Καριοφιλιά Καραβέτη. Η παράσταση που τόσο αγαπήθηκε επανέρχεται στο Radio City. Πρόλαβε την προσφορά στο goldmall.gr. Δύο σπουδαίες προσωπικότητες, μία σκηνή, μία νύχτα αφιερωμένη στην ποιήση και το μεγάλο ελληνικό τραγούδι. Η Καραβέτη απαγγέλει και τραγουδά, ενώ ο Μητσιάς ερμηνεύει τραγούδια σταθμούς. Σάββατο 16 Μαΐου στο Radio City. Πρόλαβε είσοδο με μόλις 10 ευρώ αποκλειστικά στο goldmall.gr.
5: Και τώρα, ο Στέργιος Τουρνάπας έρχεται με τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. 96,8 Velvet.
6: Καλησπέρα σε όλη την παρέα, το 96,8 Velvet, είναι Πέμπτη και εδώ έχουμε μπροστά μας ένα μεσημέρι για να απολαύσουμε μουσική και τραγούδια που θα φτιάξουν τη διάθεσή μας. Είμαι ο Στέργιος Τουρνάβας, μέχρι και τις 5 λοιπόν πηγαίνουμε με Aerosmith, Genesis, Belinda Carlisle, Seal αλλά και Black, με τον οποίο ξεκινώ στο αγαπημένο Wonderful Life. Μείνετε μαζί μου και σήμερα θα περάσουμε πάρα πολύ όμορφα.

Θέλετε ακόμη περισσότερα classic τραγούδια? Περισσότερα μεγάλα αστέρια της μουσικής. You know 96,8 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

Need you now, τι μπορεί να χρειαζόμαστε αυτό το μεσημέρι. Κάποιοι να διαλυματάκια από τη δουλειά, κάποιοι που είστε στο αυτοκίνητο να φτάσετε γρήγορα στον προορισμό σας ή να επιστρέψετε σύντομα σπίτι. Γενικότερα πολλά πράγματα μπορεί να χρειαζόμαστε, μπορούμε όμως να τα συνοδεύουμε σίγουρα με αγαπημένα τραγούδια και μάλιστα με τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών στο Velvet. Το επόμενο έχει και ένα special guest star, είναι από την Belinda Carlisle, το Live a Light On, το κυκλοφόρησε λίγο πριν ολοκληρωθούν τα ΑΗ της, και στην κιθάρα είναι ο George Harrison από τους Beatles.

0: Ο Velvet είναι η καλύτερη παρέα στο γραφείο.
1: Περισσότερα από τα τραγούδια που αγαπάς.
2: Velvet, όλη μέρα, κάθε μέρα.
3: Ο αγαπημένος μου σταθμός.
2: Από το πρωί μέχρι το βράδυ, κολλημένη στο Velvet.

0: Όλοι θα θέλαμε να βρούμε ένα τζίνι που να πραγματοποιεί και να εκπληρώνει τις ευχές μας. Τζίνι είναι μπότλ Κριστίνα Αγγιλέρα. Σήμερα πάντως ευχόμαστε τα καλύτερα στην Κύπρο και στην Αντιγόνη που εμφανίζεται στον δεύτερο ημιτελικό της Eurovision. Θα εμφανιστεί στην 8η θέση ανάμεσα στις 15 χώρες. 8 λοιπόν η Κύπρος και η Αντιγόνη σήμερα. Στην 10η θέση η Δανία, η οποία δεν θα επιχειρήσω να προφέρω το τραγούδι ούτε το συγκρότημα, αλλά παίζει πάρα πολύ δυνατά μέσα στην πεντάδα των προγνωστικών η Δανία. Οπότε να τσεκάρουμε λίγο και το συγκεκριμένο τραγούδι. Σάββατο τελικός, σήμερα ο ημιτελικός ξεκινά στις 10 το βράδυ για εσάς που θα θέλετε να το παρακολουθήσετε και εγώ επιστρέφω για Melissa Etheridge, UB40 και Weekend.
1: Το πρωινό σας ξύπνημα γίνεται ευκολότερο καθημερινά 7 με 11 με το Βασίλη και την Αναστασία.
2: Ο William Martin Sanchez Lopez κατοχυρώθηκε επίσημα μέσα στη χρονιά ως άνθρωπος που μπορεί να βγάλει από την κόχη τον οφθαλμό του κατά 19 ολόκληρα εκατοστά.
3: Καλό!
4: Καλό!
3: Είναι πολλά τα 19 τα εκατοστά, μην τα υποτιμάμε.
5: 15 πόντι, είναι καλά.
3: Ο μέσος όρος στην Ελλάδα είναι 13,8.
6: Όλη η αγορά έχει να το λέει.
2: Πού τα ξέρεις?
3: Διαβάζω. Τι που τα ξέρεις? Θα πω ότι διαβάζω.
7: Διαβασμένος είμαι από το Google και εντάξει.
1: Πρωινό Velvet, κάθε πρωί στις 7.
8: Μόνος του, κάτω, μόνος σου είσαι, μόνος σου.
9: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Ε, τι ε. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
8: Παίζουμε.
9: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
8: Μα...
9: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
10: Στη Varagons η ποιότητα δεν είναι επιλογή. Είναι στάση. Κάθε έργο είναι μία δέσμευση. Μία λυσίδα αποφάσεων που ξεκινά πολύ πριν μπει το πρώτο θεμέλιο. Με εμπειρία, υπευθυνότητα, σεβασμό στο περιβάλλον και τους ανθρώπους. Για έργα που δεν ακολουθούν τα πρότυπα. Τα θέτουν. Varagons. Για όσα δεν φαίνονται, αλλά ορίζουν την αξία.
11: Όταν μας θυμάται, εμείς στεκόμαστε επάξια κοντά σας. Ριζάκος Material. Αρχιτεκτονικά υλικά. Είδη υγιεινής. Μοντέρνα δόμηση. Από τους μεγαλύτερους οίκους. Ριζάκος Material. Για το σπίτι, τον επαγγελματικό σας χώρο, τα ξενοδοχειακά σας projects. Βασίλισσης Όλγας 259. 2310 411 577. Ριζάκος Material. Ελάτε να μας γνωρίσετε.
12: Για το χώρο σας, κάνετε όνειρα, σχέδια και επιλέγετε πάντα το καλύτερο. Κάντε το ίδιο και για τον κήπο σας. Garden Center Βασιλιάδη. 2.500 φυτά υψηλής ποιότητας από όλο τον κόσμο. Εργαλεία, γλάστρες και υλικά που κάνουν κάθε κήπο να ξεχωρίζει και να ανθίζει. Garden Center Βασιλιάδη. Μεγάλες ιδέες για μικρούς παραδείσους.
13: Ελάτε και πάρτε μέρος στο διαγωνισμό μας για να κερδίσετε μια ολάνθη στη βεράντα. Garden Center Βασιλιάδη. Ό,τι χρειάζεται ο κήπος είναι εδώ.
14: Και εκεί.
15: Και εκεί!
16: Και εκεί!
17: Σωστά!
14: Οκ. Εδώ μάλλον το παρακάναμε. Credia Bank. Με περισσότερα από 2.500 ATM σε όλη την Ελλάδα. Σε συνεργασία με τη Euronet. Όπου κι αν πας, είμαστε εκεί. Και με δωρεάν αναλήψεις μετρητών για τους πελάτες μας σε όλα τα ATM με το σήμα Euronet. Έλα και εσύ στο μεγαλύτερο δίκτυο εξυπηρέτησης. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
18: 50 χρόνια Μασούτης σημαίνει 50 μέρες γεμάτες δώρα. Κάθε μέρα, τρεις τυχεροί έχουν λόγο να γιορτάζουν. Όσο γεμίζεις το καλάθι σου, τόσο γεμίζεις με πιθανότητες να κερδίσεις ένα iPhone 17 ή 200 ευρώ σε πόντους στη Mastercard σου ή μια δωροεπιταγή 200 ευρώ για καύσιμα. 50 χρόνια Μασούτης. Γιορτάζουμε μαζί. Για περισσότερες πληροφορίες μπείτε στο masoutis.gr.
19: Γεια σας! Είμαι ο Μάκης που έπιασε το Eurojackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστή.
20: Μάκη, θιούλη μου, καλέ! Ο χαμένος ανιψιός είναι! Βρέθηκα!
19: Με πήραν άγνωστη.
21: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκη!
19: Και τελείως άγνωστη.
22: Πολλά, σενιόρ Μακής.
19: Εντάξει, ρε παιδιά, το Eurojackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε. Τηλέφωνα μην παίρνετε.
23: Eurojackpot έχεις και για άλλους. Αυτή την Παρασκευή, Giga Jackpot 102 εκατομμύρια ευρώ. Eurojackpot μετρητά, αμέτρητα. All win. Winning awaits.
9: Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: Laura Branigan, Self Control, Stone 96,8 Velvet. Μήπως τώρα είναι η ώρα έτσι που θέλεις να τσιμπήσεις κάτι, αλλά δεν ξέρεις πραγματικά τι να παραγγείλεις. Μας συμβαίνει αρκετές φορές. Τουλάχιστον όμως ξέρεις πώς να κερδίσεις. Μπαίνεις στο MyDay στην ενότητα The My Rewards Coupons και αποκτάς κουπόνι 10 ευρώ για το eFood για να παραγγείλεις ό,τι τραβάει η όρεξή σου. Και φυσικά εκεί θα ανακαλύψεις και εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές για ψυχαγωγία, τεχνολογία και ό,τι άλλο ψάχνεις στο The My Rewards Coupons. Έχουν βγει και νέες ταινίες σήμερα από ό,τι βλέπω στις αίθουσες. Θα ρίξουμε μια ματιά στην επόμενη ώρα, επιστρέφοντας με Kenny Loggins, No Doubt και Shakira. Μείνετε μαζί μου.
1: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μετά στο υπόγειο.
2: Το σκυρόδαμα σήμερα θα περιέχει Penetron Admix της Penetron.
1: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
2: Σωστά. Χρόνια χρησιμοποιείται η Penetron στα μεγάλα έργα, παρέχοντας προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Penetron. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.
3: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
4: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
5: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
6: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
5: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
6: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
7: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
8: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
9: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
10: Και εκεί που όλα είναι τέλεια, ο μπαμπάς ψήνει, η μαμά κόβει σαλάτα, το παιδί παίζει αμέριμνο, ξαφνικά...
11: Οχ!
10: Οψ! Άουτς! Κάικες, κόπικες, γρατζουνίστικες, Οκτενισέπτ. Δρά άμεσα, εξασφαλίζει αντισηψία και προλαμβάνει τις μολύνσεις. Οκτενισέπτ, η πρώτη σου βοήθεια σε κάθε μικρό τραύμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
12: Ξέρω το σώμα μου, το πώς κοιμάμαι και το budget μου. Ποιος τρόμο όμως μου ταιριάζει? Η απάντηση έρχεται από τους ειδικούς στον ύπνο. Bed & Bath. Πάνω από 45 διαφορετικοί τύποι στρωμάτων. Υβριδικά, χειροποίητα, με Too Cool τεχνολογία, Memory Foam και λατήρια με νανοτεχνολογία. Και πάντα με ενσωματωμένο ανόστρωμα. Άνεση, εμφάνιση, στήριξη, προστασία, τεχνολογία υφάσματος, εύκολο καθάρισμα. Και τώρα που ξέρω και την απόλυτη προσφορά, υβριδικό στρώμα House Vista από 1500 μόνο 750 ευρώ. Τώρα ξέρετε! Βρες και εσύ το δικό σου τύπο στρώματος στο νέο κατάστημα Bed & Bath. Αδριανουπόλεως 6 Καλαμαριά και bedandbath.gr.
13: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο e-παπούτσια.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το e-παπούτσια ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο e-παπούτσια.gr και στην εφαρμογή. Το e-παπούτσια ξέρει.
14: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα, με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη και η δύναμη το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη, κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα πρώιμη παιδική παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

Μεσημέρι με πολλή μουσική έτσι όπως το θέλουμε στον 96,8 Velvet σε μια ηλιόλουστη μέρα. Είμαι ο Σταρίκας Τσουρνάβας, άλλες δύο ώρες είμαστε μαζί με Ελίζα Στάνσφιλ, Beloved, No Doubt, στο αγαπημένο Don't Speak, πρώτα όμως Kenny Loggins, κινηματογραφικό Footloose.

Σακύρα, Whenever, Wherever, μια ματιά στα κινηματογραφικά. Να πούμε καταρχήν ότι υπάρχει ένα ντοκιμαντέρ για τους Iron Maiden, πλησιάζει και η συναυλία του στην Αθήνα 23 Μαΐου. Οπότε, αν θέλετε λίγο να μπείτε στο κλίμα, Iron Maiden Burning Ambition, ένα ντοκιμαντέρ το οποίο έχει πάρει καλές κριτικές. Από εκεί και πέρα παίζει στις αίθουσες η νέα ταινία του Guy Ritchie, αγαπημένο σκηνοθέτη, Γκρίζα Ζώνη ονομάζεται, με γνωστούς πρωταγωνιστές, Henry Cavill και Jail Gyllenhaal. Είναι μια περιπέτεια στο ύφος πάντα του Guy Ritchie, με γρήγορη δράση, με χιούμορ και τα σχετικά. Οπότε είναι μια ενδιαφέρουσα επιλογή. Και επίσης πολύ καλά πηγαίνουν και οι μαλλιαροί detective στο εξωτερικό. Πλέον παίζει και στις ελληνικές αίθουσες μια οικογενειακή ταινία με τον Hugh Jackman. Για να ακούσουμε Λίζα Στάνσφιλ τώρα, All Around the World.

Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών. Τώρα και στο κινητό σας. Ανακαλύψτε τη νέα εφαρμογή του 96,8 Velvet για iOS και Android. Κατεβάστε τώρα το application δωρεάν.

0: Βόλτα στην Ιταλία, μέρος Ραμαζότη. Εν τω μεταξύ, σήμερα έχει γενέθλια ένας άνθρωπος, το δημιούργημα του οποίου μας απασχολεί κάθε μέρα, ο Μαρκ Ζούκεμπεργκ. Γίνεται 42 ετών, ο άνθρωπος που έφτιαξε το Facebook για να μιλάμε τους συμφοιτητές του στο Χάρβαρντ. Αλλά τελικά το Facebook έγινε ένα παγκόσμιο φαινόμενο. Αυτή τη στιγμή, με 3 δισεκατομμύρια χρήστες, υπολογίζεται ότι ο μέσος χρήστης καθημερινά ξοδεύει 30 με 35 λεπτά στο Facebook και στο Messenger. Ο Ζούκεμπεργκ πλέον έχει στην ιδιοκτησία του και το Instagram και το WhatsApp. Μιλάμε δηλαδή κανονικά για ένα κολοσσό της online επικοινωνίας και έναν από τους 10 πλουσιότερους ανθρώπους στον κόσμο. Χρόνια του πολλά και να δούμε αν μας επιφυλάσσει και τίποτα άλλο σημαντικό στο μέλλον. Επιστρέφω με πολλή μουσική.
1: Το πρωινό σας ξύπνημα γίνεται ευκολότερο. Καθημερινά 7 με 11. Με το Βασίλη και την Αναστασία.
2: Φράσεις που καλό είναι να μην χρησιμοποιούμε σαν ένα καυγά.
3: Είναι στην κατηγορία wait for it.
2: Πάντα το κάνεις αυτό.
4: Βρεά ησυχτήρι. Βρεά ησυχτήρι. Θα μου πεις και τι κάνω πάντα και κοάλα.
5: What?
4: Και κοάλα.
2: Δεν με νοιάζει.
4: Ούτε εμένα.
5: Δεν θα το αρνηθώ.
2: Ακόμη και αν δεν το εννοούμε, ακούγεται σαν πλήρης αδιαφορία. Είναι από τις πιο πληγωτικές φράσεις γιατί δείχνει συναισθηματική απόσταση.
4: Εγώ το εννοώ.
6: Τελεία παράγραφος.
4: Δεν με νοιάζει.
7: Μη σε νοιάζει οι δρόμοι που τραβάνε.
4: Άκου εκεί.
2: Και κλείνουμε το έτσι με εγώ κι άμα σ' αρέσει.
4: Δεν μ' αρέσει.
5: Δεν μ' αρέσει ρε παιδί μου, δεν μ' αρέσει. Δεν μ' αρέσει.
4: Το δρόμο.
7: Που σου πρέπει το να γυρίσω.
4: Το δρόμο σου.
7: Όποιον δρόμο και να πήρα.
2: Μια φράση που συχνά χρησιμοποιείται λέει για να αποφευθεί η ευθύνη.
4: Ευθύνη, δεν έχεις εσύ κούκλε μου. Η μάνα σου έχει που μοίραζε 50 και ο πατέρας σου.
8: Έκανα γιο, έκανα γιο.
9: Παιδί μου.
4: Και δεν σε στείλαν ψυχοθεραπεία από νωρίς.
9: Υπομονή, μικρός είσαι ακόμα.
4: Έχω φτάσει, έχω 32 χρονών να κάθομαι απέναντί σου να ακούω το.
8: Δεν με νοιάζει.
10: Και αυτή τη στιγμή που όλοι σας περιμένατε.
4: Να, που δεν σε νοιάζει.
2: Όπα, τι έτσι κατευθείαν.
1: Πρωινό Velvet. Κάθε πρωί στις 7.
2: Δεν χρειάζονται λόγια όταν μιλάει η γεύση. Η μέθοδος αργής ξύρασης Macwell κάνει τη διαφορά. Macwell. Τώρα μιλάει η γεύση.
11: Αν στο σκούρα δεν θα πας, τα μαλλιά σου θα τραβάς.
12: Αθλητική κατασκήνωση σκούρα, νέα φώκια Χαλκιδικής. Οι εγγραφές ξεκίνησαν για παιδιά από 6 χρονών. Ποιο παιδί δεν θα

0: σε μας.
1: Skouraskamp.com.
2: Neon Daging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη, όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρήφη και ασύλληπτα έρηνη αίσθηση σαν φτερό. Με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresiderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδοσιολογικής Εταιρείας.
3: Το βάλε! Το βάλε!
4: Το κάρφωμα!
5: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll, ήταν επιστήμη!
4: Τρελάνε μας!
6: Τρίποντο! Τρίποντο!
7: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
8: Κάθε καινούργια αρχή έχει σημασία. Μία όμως κάνει τη διαφορά. Ανώτερες σχολές Δέλτα. Η εφετηρία που σου δίνει προβάδισμα στην επαγγελματική αποκατάσταση. 100 ειδικότητες για να επιλέξεις και να εκπαιδευτείς σε πραγματικότητα. Συνθήκες εργασίας. Να έρθεις σε επαφή με περισσότερες από 4.000 συνεργαζόμενες εταιρείες.
9: Κάνε την εγγραφή σου έως 31 Μαΐου και εξασφάλισε προνομιακή τιμή στα δίδακτρα. Σχολές Δέλτα. Θεσσαλονίκη, Ερμού 45. Τηλέφωνο 2310-2263-18.
10: Με το Τζόκερ βρέχει νικητές. Αυτή την Πέμπτη, Mega Jackpot τουλάχιστον 10 εκατομμύρια 800.000 ευρώ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Πέμπτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα όλων. Στο allwin.gr ή στο allwin app. Joker. Πολλά σε πολλούς. Allwin. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.

0: Christopher Cross, Ride Like the Wind, με καλή κατάσταση από ό,τι βλέπω αυτή τη στιγμή στους δρόμους της πόλης. Λίγη παραπάνω κινησούλα στην Εγνατία και στον περιφερειακό στο ύψος της Τριανδρίας για εσάς που κατευθύνεστε προς δυτικά. Εν τω μεταξύ, ο καιρός είναι ηλιόλουστος, το καλοκαίρι πλησιάζει, το μυαλό μας όλο ταξιδεύει σε νησιά, ακρογιαλιές και τα σχετικά. Και φέτος τα ταξίδια μπορούν να γίνουν ακόμα πιο απολαυστικά με το Daima Rewards Coupons. Εκεί έχεις 20% έκπτωση σε κρατήσεις πλοϊκών με τη Ferry Scanner. Μπαίνει στο MyDay στην ενότητα Daima Rewards Coupons. Εκεί θα βρεις λοιπόν τα εισιτήριά σου πιο οικονομικά για να πας όπου θέλεις και να βγεις κερδισμένος, και θα βρεις και εκατοντάδες ακόμα προσφορές στο Daima Rewards Coupons. Σύντομο διάλειμμα, Whitney Houston, Adele, Billy Ocean, Depeche Mode. Μόλις επιστρέψω.
1: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω και τι να δω,
2: μήπως λεφτά.
1: Τα λες και λεφτά.
2: Από πού ακούστηκε αυτό?
1: Τι σου λέω τόση ώρα? Από την τσέπη μου!
3: Όταν έχετε Daima Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα Daima Rewards Coupons στο MyDay, εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way, ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. Day, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
4: Υπάρχουν νερά και νερά. Το αμύλητο νερό, το αθάνατο νερό, το νερό της κυραφαγγελιός. Τα νερά που σου κάνει το πρόσωπο. Σαν το νερό Πάικο όμως δεν υπάρχει. Γιατί πηγάζει από προστατευόμενη περιοχή Natura και είναι το ελληνικό νερό με τη χαμηλότερη περιεκτικότητα σε νατρίο. Φυσικό μεταλλικό νερό Πάικο. Νερά Μακεδονίας. Πηγάζουν από καρδιάς.
5: Λοιπόν, Eurovision θα δούμε σε μένα. Ωραία.
6: Να φέρω και τον ξάδερφο.
5: Πέρτο.
6: Μπορώ να φέρω και την γουάνα μου γιατί αγχώνεται το βράδυ.
5: Πέρτο.
6: Να φέρω και ένα παστιτσάκι να φάμε.
5: Πέρτο.
6: Να φέρω και το παράκι από το 5x5.
5: Μην το φέρεις.
6: Γιατί?
5: Γκαρσονιέρα έχω. Πού θα χωρέσουμε όλοι?
7: Στη Στοίχημαν χωράνε όλοι. Γιατί τώρα φέρνει όλη την ενέργεια της Eurovision με σούπερ προσφορά γνωριμίας με 720 δώρα χωρίς κατάθεση. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει.
8: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Προ καλοκαιριού. Προ ζέστης. Προ τέξιο. Πρωτοποριακά με τις περισσότερες πιστοποιήσεις ποιότητας, ενεργειακής απόδοσης και προστασίας UV. Υφάσματα σκίασης υψηλής αντοχής σε πάνω από 200 χρώματα και σχέδια. Η πρώτη επιλογή για την ενεργειακή θωράκιση του σπιτιού σας και με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Tentopana Protection. Προστασία με ουσία.
10: Γιορτάζουμε 11 χρόνια One Salonica με έξυπνες αγορές για καλό σκοπό, εορταστικές δράσεις, έξτρα προσφορές και πολλές εκπλήξεις. 2 έως 23 Μαΐου στο One Salonica Outlet Mall. Εσύ θα λείπεις. Μάθε τα πάντα στο onesalonica.com. One Salonica,
11: the one you love. Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
12: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο e-παπούτσια.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το e-παπούτσια ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο e-παπούτσια.gr.

0: 96,8 Velvet.
1: Συνεχίζοντας με πολλή μουσική στο 96,8 Velvet, είμαι ο Στέργιος Τσουρνάβας. Καλησπέρα σε εσάς που ήρθατε τώρα στην παρέα μας εδώ με Τσάκα Καν, Αντέλ, Άντρου Ντόναλτς αλλά και τους Hooters. Αυτό είναι το Johnny B.

Θέλετε ακόμη περισσότερα classic τραγούδια? Περισσότερα μεγάλα αστέρια της μουσικής. 96,8 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

Vision Me είναι η Αντέλ και κοιτάξτε τώρα τι ετοιμάζουν οι Αμερικανοί για τον τελικό του Μουντιάλ. Όπως έγινε γνωστό, η ανάπαυλα στο ημίχρονο δεν θα διαρκέσει 15 λεπτά στον τελικό του Μουντιάλ, αλλά μισή ώρα, διότι οι Αμερικανοί θέλοντας να το κάνουν κάτι σαν το τελικό του Super Bowl, θα παρουσιάσουν στο ημίχρονο απίστευτο show με Σακίρα, με το συγκρότημα BTS, το K-pop συγκρότημα, και την Μαντόνα. Και όλα αυτά σε καλλιτεχνική επιμέλεια του Chris Martin, τον Coldplay. Τι να λέμε τώρα, δηλαδή. Δηλαδή αυτή η ανάπαυλα θα είναι η πιο ενδιαφέρουσα στην ιστορία του Μουντιάλ. Λοιπόν, 19 Ιουλίου ο τελικός. Billy Ocean, Get Out of My Dreams, τώρα στον Velvet.

0: 96,8 Velvet.
1: Στη δουλειά, στο αυτοκίνητο και στο σπίτι, παντού Velvet.
0: Με κάνει να νιώθω καλύτερα.
1: Η αγαπημένη μου δεκαετία είναι τα 80's και ο Velvet παίζει τα καλύτερα τραγούδια της.
0: 96,8 Velvet.
1: Παίζει τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: Φίλοι, όλου τι προ το παρόν Πέμπτη στη Θεσσαλονίκη, μια μέρα που μα αρέσει πολύ ούτω ή άλλω, προσφέρεται και για μια καλή έτσι, βραδινή έξοδο, χωρί ιδιαίτερο συνοστισμό στην πόλη. Προσφέρεται και για κινηματογράφο, νέε ταινίε από σήμερα, Γκρίζα Ζώνη, δηλαδή η νέα ταινία του Γκάι Ρίτσι, στο γνωστό του ύφο, πολύ γρήγορη δράση, βρετανικό χιούμορ και τα σχετικά. Όπω επίση και μια ταινία για όλη την οικογένεια, το Η Μαλιαρή Detective με το Hugh Jackman, αλλά και ένα ντοκιμαντέρ για του Iron Maiden με τίτλο Burning Ambition. Συντομότατο διάλειμμα. Police, James, Harry Styles, μόλις επιστρέψω.
1: Το πρωινό σας ξύπνημα γίνεται ευκολότερο. Καθημερινά 7 με 11. Με το Βασίλη και την Αναστασία.
2: Είχα εγώ ένα περιστατικό. Είχαμε βγει 2-3 φορές. Μια φορά με γυρνούσε σπίτι και μου κάνει μια.
3: Είστε έτοιμοι!
2: Εγώ θεωρώ ότι πριν το γάμο, αν πάω με άλλη, δεν είναι κέρατο.
4: Τι, ορίστε.
2: Λέω. Ενδιαφέρουσα θεωρία, Δημήτρη. Συνέχισε.
5: Διόρθωσε το λάθος σου.
2: Και μου λέει ναι, γιατί ο Θεός μας ενώνει στο γάμο. Άρα πριν που δεν μας κοιτάζει ο Θεός, δεν έχει σημασία.
6: Καλό!
2: Λέω, κοιτάζω εγώ, λέω, άμα δεν σε ενοχλεί. Εσύ όμως, δεν θα έπρεπε.
7: Πώς είπατε?
2: Εσύ όμως, δεν θα έπρεπε.
6: Α, εντάξει!
2: Το και του λέω, σταμάτα λίγο εδώ. Κατέβηκα, κάνω μια έτσι, λέω, καλή ζωή.
8: Τα συχτήρα από εδώ, ρε μπρο.
2: Εγώ συμφωνώ με τον κύριο, θα γίνει ποινικό αδίκημα και τώρα, εν έτη 2025, να τροποποιηθεί και με dating apps και με social media. Έστειλες καρδούλα ενώ έχεις σχέση.
9: Δεν παίρνεις! Δεν
2: παίρνεις! Στη Μπουρού!
10: Δεν το κατάλαβα. Μήπως μπορείτε να το επαναλάβετε.
2: Μπουρού!
11: Τι εννοείς?
2: Όχι Μπουρού, ψηρού, στη φυλακή! Μέσα!
12: Πάρα πολύ σωστό, ένα χειροκρότημα!
13: Μόνος του, κάτω, μόνος σου είσαι, μόνος σου!
14: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Ε, τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
13: Παίζουμε!
14: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
13: Μα...
14: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
15: Στάσου λίγο εδώ. Ακούς τον παλμό της δημιουργίας. Κάθε μεγάλη ιστορία ξεκινά από ανθρώπους με όραμα. 1982. Μια ελληνική βιομηχανία βάζει τη σφραγίδα της στην άνεση. Σήμερα η Afroline συνεχίζει με υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στη βιομηχανική περιοχή Σύνδου, κατασκευάζοντας κορυφαία στρώματα, κρεβάτια και καναπέδες με πιστοποίηση ISO και διανομή σε όλη την Ελλάδα. Afroline, με την εγγύηση της οικογένειας Προκοπίδη.
16: Η μαμά είπε πως θα πάω μαζί τους διακοπές.
17: Και εσύ τι είπες?
16: Η Happy Days ή τίποτα?
18: Κατασκήνωση Happy Days σε μια καταπράσινη έκταση δίπλα στη θάλασσα στο Βατοπέδι Χαλκιδικής. Δωρεάν διακοπές μέσω ασφαλιστικών ταμείων και με το πρόγραμμα για ανέργους και χαμηλόμισθους μέσω ΑΕΒ. Κατασκήνωση Happy Days. Πληροφορίες στο 2310 239 891 και στο happydays.gr.
16: Για αυτό το καλοκαίρι Happy Days!
19: Αντέχει. Πρόλαβε τα όλα. Φεστιβάλ χαμηλών τιμών στη Ραβένα με προσφορές έως μείον 50% από 20 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου. Προλαβέτες. Όλα ετοιμοπαράδοτα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
20: Και εκεί που όλα είναι τέλεια, ο μπαμπάς ψήνει, η μαμά κόβει σαλάτα, το παιδί παίζει αμέριμνο. Ξαφνικά,
21: οχ,
20: οπς, αουτς. Κάικες, κόπικες, γρατζουνίστικες. Οκτενισέπτ. Δρά άμεσα, εξασφαλίζει αντισηψία και προλαμβάνει τις μολύνσεις. Οκτενισέπτ, η πρώτη σου βοήθεια σε κάθε μικρό τραύμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
22: Jumbo. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι. Για πάμε.
23: Jumbo ιδέα. Μου καρφώθη και δεν βγαίνει. Jumbo ιδέα.
22: Κυριακή γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα καμιά

0: Jumbo Ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo Ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr. Και εκεί. Και εκεί.
2: Και εκεί. Χρήστο, ουλθάν, ενέκεια.
1: Οκ, εδώ μάλλον το παρακάναμε. Credia Bank. Με περισσότερα από 2.500 ATM σε όλη την Ελλάδα. Σε συνεργασία με τη Euronet. Όπου κι αν πας, είμαστε εκεί. Και με δωρεάν αναλήψεις μετρητών για τους πελάτες μας σε όλα τα ATM με το σήμα Euronet. Έλα και εσύ στο μεγαλύτερο δίκτυο εξυπηρέτησης. Credia Bank. Η τράπεζά σου.

Πώς αγαπάτε. Περισσότερα Classic Hits. 96,8 Velvet. Ακούτε περισσότερα.

0: Ακόμη ένα από τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών. Doors, People Are Strange. Αν θέλετε να ανανεώσετε την καρταρόμπα σας και να βγείτε και κερδισμένοι, μπαίνετε στο MyDay στην ενότητα DAY My Rewards Coupons για να βρείτε κουπόνι και να πάρετε 20% έκπτωση για τις αγορές σας στο About You, και θα βρείτε και εκατοντάδες ακόμη προσφορές και εκπτώσεις για φαγητό, καφέ και όχι μόνο. DAY λοιπόν My Rewards Coupons. Εγώ είμαι ο Στρίκας Τσουρνά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρέα που μου κρατήσατε και σήμερα. Σε λίγο Πινελόπη Δαμιανίδου μαζί σας έως και τις 8, 8 με 10 ο Μάσιμο. Εύχομαι γενικότερα να είναι μια υπέροχη Πέμπτη. Και φυσικά εμείς τα λέμε αύριο εδώ 2 με 5 για ακόμη περισσότερη μουσική. Γεια χαρά!
1: Μας θυμάται, εμείς στεκόμαστε επάξια κοντά σας. Ρίζα Cosmaterial. Αρχιτεκτονικά υλικά. Είδη υγιεινής. Μοντέρνα δόμηση. Από τους μεγαλύτερους οίκους. Ρίζα Cosmaterial. Για το σπίτι, τον επαγγελματικό σας χώρο, τα ξενοδοχειακά σας projects. Βασίλισσης Όλγας 259. 2310 411 577. Ρίζα Cosmaterial. Ελάτε να μας γνωρίσετε.
2: Άλλες εποχές, άλλα σπίτια. Μα η ανάγκη παραμένει ίδια. Ασφάλεια, ποιότητα, εμπιστοσύνη σε κάθε στιγμή. Από γενιά σε γενιά, τα ηλεκτρικά Δηλερή είναι δίπλα σας, προσφέροντας αξιόπιστες λύσεις που αντέχουν πραγματικά στο χρόνο. Ηλεκτρικά Δηλερή. Όταν η εμπειρία γίνεται σιγουριά που διαρκεί.
3: Πάμε Beauty! Πάμε Θεσσαλονίκη! Κορυφαίες εταιρείες, σούπερ προσφορές, εντυπωσιακά shows στην Beauty Macedonia. 16 με 18 Μαΐου στη Hell Expo. Beauty Macedonia. The best of beauty. Μόνο για επαγγελματίες.

0: Κατασκήνωση Γλάρη στο Πεύκο Χώρι Χαλκιδικής. Δωρεάν με όλα τα ταμεία και το πρόγραμμα του ΑΕΔ για άνεργους και χαμηλόμισθους.
1: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
2: Coach.
1: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
2: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
1: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Οπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
3: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
4: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση με αμέτρητες στοιχηματικές επιλογές και μια μοναδική εμπειρία live casino. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Το βάλε! Το βάλε!
6: Το αποκάρφωμα!
7: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll. Ήταν επιστήμη.
8: Τίποτα!
9: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
10: Σε μια ματιά χωράνε χιλιάδες πράγματα, στιγμές που δεν θέλεις να χάσεις. Όταν όμως η ξηροθαλμία φέρνει δυσφορία, τότε ακόμα και τα πιο απλά πράγματα γίνονται δύσκολα. Με τις νέες οφθαλμικές σταγόνες Artelax Plus με υαλουρονικό οξύ που προσφέρουν ανακούφιση και ενυδάτωση που διαρκεί, τίποτα δεν σε σταματά. Artelax Plus. Απόλαυσε όσα αγαπάς. Από την Bausch & Lomb. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
11: And here we go. Final seconds of the game. He's got it. And he scores! Unbelievable! He won! Nikos from Greece. Είναι εδώ για τους τελικούς.
12: Με την Novibet μπορεί να είναι το δικό σου όνομα. Ένας μεγάλος τυχερός θα κερδίσει ένα ταξίδι για δύο στους τελικούς του NBA με όλα τα έξοδα πληρωμένα. Περισσότερα στο novibet.gr. Novibet, official partner του NBA. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Διαθέσιμη στο novibet.gr. Κάθετος info, κάθετος Noviverse.
13: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
14: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα, με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη και η δύναμη το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
15: Όταν τα φώτα της πόλης χαμηλώνουν, ο 96,8 Velvet αλλάζει διάθεση. Mellow Velvet. Τα πιο μελωδικά τραγούδια σας κρατούν συντροφιά κάθε βράδυ στις 11. Mellow Velvet. Βραδιές γεμάτες μελωδία και συνέστημα στον 96,8 Velvet.
16: Με το Joker βρέχει νικητές. Αυτή την Πέμπτη, Mega Jackpot τουλάχιστον 10 εκατομμύρια 800.000 ευρώ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Πέμπτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr ή στο Allwin App. Joker. Πολλά σε πολλούς. Allwin. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.

0: 96,8 Velvet.
1: Εδώ είμαστε λοιπόν, γεια σας και χαρά σας. Σήμερα στο απόγευμα 5ης 14 του Μαΐου, Πινελόπη Δαμιανίδου στο μικρόφωνο μέχρι και τις 8. Ελπίζω να είστε πολύ καλά. Πάμε να ξεκινήσουμε το πρώτο μας μέρος με Stevie Wonder, I Just Called to Say I Love You. Σε λίγο Duran Duran, αμέσως πιο μετά The Calling. Μείνετε εδώ.

αγαπημένα τραγούδια του χθες. Αλλά και μεγάλες επιτυχίες του σήμερα. 96,8 Velvet.

I go wherever you will go. Αυτό θέλω και εγώ, να πηγαίνω όπου πηγαίνετε. Πάντα ραδιοφωνικά φυσικά. Εδώ παρέα στο 96,8 Velvet. Μέχρι και τις 8 είμαι εδώ, Πινελόπη στο μικρόφωνο. Σας χαιρετώ όπου και να είστε, όπου, από όπου και αν μας ακούτε, στο αυτοκίνητο, στη δουλειά. Δεν ξέρω που σας πετυχαίνω. Γράψτε μου στο Viber στο 6931-968-968. Και φύγαμε να ακούσουμε τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών. Μόνο εδώ στον Velvet. George Michael και Wham, Wake Me Up Before You Go Go.

Would you cry if you saw me crying? And would you save my soul?

0: Στη δουλειά ακούω Velvet.
1: Με κάνει να νιώθω καλύτερα.
2: Είτε είμαι στο αυτοκίνητο, είτε στο γραφείο, ο Velvet είναι η παρέα μου.
3: Έχετε καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.
4: Για τα αγαπημένα μου τραγούδια, βάζω Velvet.

0: Twist in my sobriety στον 96,8 Velvet στα 35 λεπτά μετά τις 5. Δεν ξέρω αν είστε κι εσείς έτσι fan του Final Four. Πάντως, αν όντως είστε, η ΔΕΗ ως επίσημος χορηγός της EuroLeague φέτος μας δίνει την ευκαιρία να ζήσουμε την εμπειρία του Final Four από κοντά, παρακαλώ. Τι καλύτερο από αυτό. Μπορείτε λοιπόν να μπείτε στο energyoutloud.gr της ΔΕΗ και να πάρετε μέρος στο διαγωνισμό που τρέχει αυτή τη στιγμή για 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά άλλα συλλεκτικά δώρα που μας περιμένουν εκεί, οπότε μην το χάσετε, γιατί η χαρά του Final Four θέλει ενέργεια και θέλει τη δική μας ενέργεια. Καλή επιτυχία από εμένα.
1: Το πρωινό σας ξύπνημα γίνεται ευκολότερο καθημερινά 7 με 11 με το Βασίλη και την Αναστασία.
2: Λέμε για αυτούς που μπορεί, ας πούμε, να βγουν σήμερα επειδή είναι αργή αύριο και ξεχαστούν και το παρατήσουν το αυτοκίνητο εκεί. Θα το ξαναπάρουν την Πέμπτη.
3: Ποιοι είμαστε, Βασίλη, τώρα να βγαίνουμε? Τι είμαστε, τίποτα νέοι με νιάτα και λεφτά?
2: Εγώ θα βγω.
4: Βασιλάκι!
3: Ω τι, νέο με νιάτα και λεφτά?
5: Σταμάτα!
3: Προσβόλα, επική προσβόλα.
2: Ούτε νέος ούτε λεφτά. Έχεις δίκιο.
4: Ξύδι, λυπάμαι.
1: Πρωινό Velvet, κάθε πρωί στις 7.
2: Μόνος του, κάτω, μόνος σου, είσαι μόνος σου.
6: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
2: Παίζουμε.
6: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε, μαθαίνουμε.
2: Μα...
6: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε, γελάμε, πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
1: Θέλεις οικονομία? Θέλεις μασούτη?
7: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες λεμού το κιλό, τώρα μόνο 4,99. Και μπανάνες τσικίτα το κιλό, τώρα μόνο 1,49. Και επιλεγμένοι καφέδες Nescafé Mixes, 35% φθηνότερα.
1: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
7: Και από την Παρασκευή 15 Μαΐου και πάλι κοντά σας στο Πευκοχώρι και στη Φούρκα Χαλκιδικής.
1: Δεν χρειάζονται λόγια όταν μιλάει η γεύση. Η μέθοδος αργής ξύρασης Μάκβελ κάνει τη διαφορά.
8: Μάκβελ μακαρόνια.
1: Μάκβελ. Τώρα μιλάει η γεύση.
7: Η ομορφιά κρύβεται στη λεπτομέρεια. Στο Ρουμπίνι κάθε υπηρεσία γίνεται με εξειδίκευση, σωστή τεχνική και σωστή απολύμανση εργαλείων. Γιατί η φροντίδα έχει και κανόνες. Ρουμπίνι, Καπετάντογρα 30Β, Κωνσταντινοπολίτικα, 2310-94-84-05.
1: Αντέχεις. Πρόλαβε τα όλα. Φεστιβάλ Χαμηλών Τιμών στη Ραβένα με προσφορές έως μείον 50% από 20 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου. Πρόλαβετες. Όλα ετοιμοπαράδοτα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
9: Αν στα σκούρα δεν θα πας, τα μαλλιά σου θα τραβάς.
10: Αθλητική κατασκήνωση σκούρα Νέα Φώκια Χαλκιδικής. Οι εγγραφές ξεκίνησαν για παιδιά από 6 χρονών. Ποιο παιδί δεν

0: σε μας.
1: Skouraskamp.com.
2: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
3: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
4: Και εκεί που όλα είναι τέλεια, ο μπαμπάς ψήνει, η μαμά κόβει σαλάτα, το παιδί παίζει αμέριμνο, ξαφνικά...
5: Οχ!
4: Οψ! Άουτς! Κάικες, κόπικες, γρατζουνίστικες, Οκτενισέπτ. Δρά άμεσα, εξασφαλίζει αντισηψία και προλαμβάνει τις μολύνσεις. Οκτενισέπτ, η πρώτη σου βοήθεια σε κάθε μικρό τραύμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
6: Spring Offers at Attica. Οι προσφορές ξεκίνησαν στα πολυκαταστήματα Attica. Έως και 20% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Και για τα μέλη Miles & Bonus της Aegean, κερδίστε διπλά μιλιά εξαργύρωσης με τις αγορές σας. Εποφεληθείτε έως 17 Μαΐου. Attica. You at your best.

0: Dan Wilson και το Breathless των 96,8 Velvet. Πραγματικά Breathless με αφήνει κάθε φορά η μπύρα μάμος που τόσο πολύ την απολαμβάνω, δεν μπορείτε να φανταστείτε. Και τώρα μας καλεί να έρθουμε από τις 20 έως τις 24 Μαΐου στο Street Food Festival Θεσσαλονίκης, να τα περάσουμε μοναδικά. Μπορείτε λοιπόν και εσείς να το επισκεφτείτε, να βρείτε το γαστροκαφενείο της μπύρας μάμος, να απολαύσετε την παγωμένη μπυρίτσα μαζί με τις αγαπημένες σας γεύσεις και να δείτε γενικά πως τα πάντα ζυμώνονται γύρω από ένα τραπέζι, γιατί εκεί που όλα μοιράζονται, εκεί το πάθος εζυμώνεται. Απολαύστε υπεύθυνα και κανονίστε με παρεούλα 20 με 24 Μαΐου να τα περάσουμε μοναδικά.
1: Πριν από 50 χρόνια, ένα παιδί μπήκε στη θάλασσα για πρώτη φορά. Μετά ήρθαν τα αδέρφια του, οι φίλοι του, τα παιδιά τους, τα εγγόνια τους. Και κάθε καλοκαίρι, η ίδια μαγεία, η ίδια χαρά. Από το 1977 μέχρι σήμερα, μέσα στο δάσος και δίπλα στη θάλασσα, τα παιδιά δίνουν το δικό τους καλοκαιρινό ραντεβού. Κατασκηνώσεις Καλύβας. Μια οικογένεια, τρεις γενιές, άπειρες αναμνήσεις. 50 καλοκαίρια. Το πιο ξεχωριστό είναι φέτος.
2: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μπετά στο υπόγειο.
3: Το σκυρόδαμα σήμερα θα περιέχει Πένετρον Admix της Πένετρον.
2: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
3: Σωστά. Χρόνια χρησιμοποιείται η Πένετρον στα μεγάλα έργα, παρέχοντας προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Πένετρον. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.
4: Βάζω τις προάλλες το χέρι στην τσέπη να πληρώσω. Και τι να δω,
5: μήπως λεφτά.
4: Τα λες και λεφτά.
5: Από πού ακούστηκε αυτό?
4: Τι σου λέω τόση ώρα? Από την τσέπη μου!
6: Όταν έχετε The Ima Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The Ima Rewards Coupons στο MyDay, εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way, ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The E, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
7: Yay, yay, είσαι εδώ!
8: Το νέο Baby Sun Care της Fresder με SPF 50 είναι σίγουρα εδώ. Το βρεφικό αντιλιακό γαλάκτωμα μόνο με φυσικά φίλτρα προστατεύει το ευάλωτο δερματάκι του από ευρύ φάσμα της ηλιακής ακτινοβολίας αλλά και από το στρες της υπεριόδους ακτινοβολίας. Νέο Baby Sun Care SPF 50. Μαζί στις πρώτες βόλτες με το μωρό σας. Fresderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδοσιολογικής Εταιρείας.
9: Λοιπόν, Eurovision θα δούμε σε μένα.
10: Ωραία. Να φέρω και τον ξάδερφο.
9: Πέρτο.
10: Μπορώ να φέρω και την γουάνα μου γιατί αγχώνεται το βράδυ.
9: Πέρτο.
10: Να φέρω και ένα παστιτσάκι να φάμε.
9: Πέρτο.
10: Να φέρω και το παράκι από το 5x5.
9: Μην το φέρεις.
10: Γιατί?
9: Γκαρσονιέρα έχω. Πού θα χωρέσουμε όλοι?
11: Στη στοίχημα χωράνε όλοι. Γιατί τώρα φέρνει όλη την ενέργεια της Eurovision με σούπερ προσφορά γνωριμίας με 720 δώρα χωρίς κατάθεση. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει.
12: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
13: Jumbo. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι. Για πάμε.
14: Jumbo ιδέα. Μου καρφώθη και δεν βγαίνει. Τζάμπο ιδέα.
13: Κυριακή γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα καμιά

0: Τζάμπο Ιδέα.
1: Σας βάλαμε Τζάμπο Ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijambo.gr.
2: Εσύ τι τύπος είσαι, τύπος που κοιμάται ανάσκελα, μπρούμητα, στο πλάι ή όλοι αυτοί οι τύποι μαζί, που ζεσταίνεται, υδρώνει, γιατί έχει διαφορά, που αναζητά σωστή και άνετη στήριξη. Bed & Bath, πάνω από 50 διαφορετικές κατηγορίες μαξιλαριών που καλύπτουν όλους τους τύπους ύπνου. Μαξιλάρια πολλαπλών θέσεων, memory foam, με πούπουλα, βαμβάκι, με τάξη, θερμορυθμιστικά και οικολογικά υλικά, αντιαλλεργικές ιδιότητες και φυσικά πλενόμενα. Ό,τι τύπος κι αν είσαι, σίγουρα θα βρεις το δικό σου τύπο μαξιλαριού από 19 έως 500 ευρώ στο νέο κατάστημα Bed & Bath. Αδριανουπόλεως 6 Καλαμαριά και στο bedandbath.gr. Και κοιμάσαι όπως θες.
3: Προ καλοκαιριού, προ ζέστης, προτέξιο. Πρωτοποριακά με τις περισσότερες πιστοποιήσεις ποιότητας, ενεργειακής απόδοσης και προστασίας UV. Υφάσματα σκίασης υψηλής αντοχής σε πάνω από 200 χρώματα και σχέδια. Η πρώτη επιλογή για την ενεργειακή θωράκιση του σπιτιού σας και με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Tendopana Protection. Προστασία με ουσία.
4: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο ipapoutsia.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το ipapoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο ipapoutsia.gr και στην εφαρμογή. Το ipapoutsia ξέρει.
5: Γεια σας! Είμαι ο Μάκης που έπιασε το Eurojackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
6: Μάκη, θιούλη μου, καλέ! Ο χαμένος ανιψιός είμαι! Βρέθηκα!
5: Με πήραν άγνωστοι!
7: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη, του ξαδέρφου του γείτονα είμαι! Χαθήκαμε, Μάκη!
5: Και τελείως άγνωστοι!
8: Πολλά, σενιόρ Μακής!
5: Εντάξει, ρε παιδιά, το Eurojackpot έπιασα! Όλοι θα πάρετε! Τηλέφωνα μην παίρνετε!
9: Eurojackpot έχεις και για άλλους! Αυτή την Παρασκευή, Giga Jackpot 102 εκατομμύρια ευρώ! Eurojackpot μετρητά, αμέτρητα! All win, winning awaits!
10: Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 300 προϊόντα βασικής ανάγκης για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας στον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Γι' αυτό παραμένουμε νούμερο 1 στη σχέση ποιότητας τιμής. Lidl, γιατί αξίζει.

96,8 Velvet, λοιπόν, είμαστε και πάλι πίσω στο δεύτερο μας μέρος για σήμερα, απόγευμα 5ης, 14 του μηνός. Πινελόπη στο μικρόφωνο μέχρι και τις 8. Μανίτερ για το ξεκίνημά μας. Σε λίγο Σαντάνα, αμέσως πιο μετά έρχομαστε με τη Σία και τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών. Μείνετε εδώ.

θέλετε ακόμη περισσότερα classic τραγούδια? Περισσότερα μεγάλα αστέρια της μουσικής. 96,8 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

Αυτή είναι η Σία, αγαπημένη, στον 96,8 Velvet, στα 16 λεπτά μετά τις 6. Δεν ξέρω τι σκέφτεστε να κάνετε γενικότερα τις επόμενες μέρες και τον επόμενο καιρό. Πάντως, το Final Four φέτος έχει ένταση, πάθος και μεγάλες στιγμές. Και τώρα η ΔΕΗ, ως επίσημος χορηγός της EuroLeague, σας δίνει την ευκαιρία να ζήσετε και εσείς τη μεγαλύτερη γιορτή του μπάσκετ. Μπορείτε να μπείτε λοιπόν στο energyoutloud.gr της ΔΕΗ να διεκδικήσετε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV passes και πολλά άλλα συλλεκτικά δώρα. Γιατί η χαρά τη Final Four θέλει ενέργεια και θέλει τη δική μας ενέργεια. Men at Work αμέσως τώρα. Down Under σε λίγο, Ροξέτα αμέσως πιο μετά. Cindy Lauper.

0: Ο Velvet είναι η καλύτερη παρέα στο γραφείο.
1: Περισσότερα από τα τραγούδια που αγαπάς.
2: Velvet, όλη μέρα, κάθε μέρα.
3: Ο αγαπημένος μου σταθμός.
2: Από το πρωί μέχρι το βράδυ, κολλημένη στο Velvet.

0: Walking by myself στο 96,8 Velvet, εδώ ακούτε τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών. Πριν σας πω μάλλον αυτό που θέλω, να χαιρετήσω εδώ τον αγαπημένο μου τον αδερφό τον Πέτρο, μαζί με τον Χρήστο και τη Σωτηρία που μας ακούνε, λέει. Πού πηγαίνετε ρε παιδιά, για πού το βάλατε, για στείλτε μου και καμιά φωτογραφία λίγο, να σας δω, να σας χαρώ. Καλό δρόμο, να τα περάσετε μοναδικά. Επίσης τώρα να σας πω ότι αν ξυπνάτε γενικότερα, λέει εδώ, με πρισμένο πρόσωπο, δοκιμάστε, λέει, ένα απαλό μασάζ προσώπου το πρωί. Επίσης λέει να πίνεις περισσότερο νερό μέσα στη μέρα και να μην υποτιμάς τη δύναμη του ύπνου, να κοιμάσαι δηλαδή τουλάχιστον 7 με 8 ώρες κάθε βράδυ, να προσέξεις το αλάτι που καταναλώνεις το βράδυ και να ξεκινάς τη μέρα σου με παγωμένο νερό ή ice rolling, που αυτό είναι ό,τι καλύτερο. Να σας πω, θέλω πάρα πολύ να το δοκιμάσω, το φοβάμαι γιατί παγώνεις λογικά, αλλά πρέπει να είναι σωτήριο γενικότερα, να ξέρετε. Kim Wilde σε πολύ πολύ λίγο και η Adele και Modern Talking, πάντα στον Velvet, πάντα μέχρι και τις 8.
1: Το πρωινό σας ξύπνημα γίνεται ευκολότερο καθημερινά 7 με 11 με το Βασίλη και την Αναστασία.
2: Ξυγημένα, μιλημένα και επιστημονικά.
3: Μάλιστα.
2: Αν σου τύχει τώρα και μετά από...
3: Ναι.
2: Σβήσει ο άλλος, κοιμηθεί. Είναι βιοχημικό restart.
3: Ορίστε.
4: Πώς ρε αγάπη μου δηλαδή.
2: Του λέει ο άλλος.
3: Ναι.
2: Ελένη,
3: μπράβο.
2: Η βαζοπρεσίνη μου είναι στα ζενίθ.
3: Ναι.
2: Κοιμήθηκα. Σχόρα μου.
5: Συγγνώμη.
2: Οι γυναίκες συχνά βιώνουν το λεγόμενο χάσμα οργασμού.
6: Τι λέγε.
2: Απουσία οργασμού. Όχι χάσμα. Ναι. Καθώς στατιστικά φτάνουν σε μια κορύφωση λιγότερο συχνά από τους άντρες.
7: Το λένε οι πάντες αυτή τη στιγμή γύρω μας.
3: Οπότε μην κοιμηθείς αλήτη.
6: Φίλες και φίλοι. Αυτή τη στιγμή που όλοι σας περιμένατε.
2: Γι' αυτό η Ελένη μετά το θέλει συζήτηση και ο Κώστας είναι σε φάση. Ρε κοριτσάκι μου, Μπέκο, τώρα θα τα αναλύσουμε όλα.
6: Δεν μπορώ να σου κλείσω ότι νιώθω άβολα. Ντρέπομαι.
2: Η μία κάθεται στο πλάι έτσι και λέει: και για πες τώρα εμείς τι είμαστε. Θα γνωρίσει την Ειρήνη, τη φίλη μου, να πιούμε ένα καφέ. Και ο άλλος είναι σε φάση. Γιατί.
6: Ερώτημα.
2: Του ενός η βαζοπρεσίνη είναι στα ζενίθ. Τέλος.
8: Πόσο να μας δώσει κι αυτός.
2: Και τη αλληνής η βαζοπρεσίνη είναι πρόπερση.
6: Θα πείτε τι πιο σύνηθες να συμβεί.
1: Πρωινό Velvet. Κάθε πρωί στις 7. Στη Faragons η ποιότητα δεν είναι επιλογή. Είναι στάση. Κάθε έργο είναι μία δέσμευση. Μία λυσίδα αποφάσεων που ξεκινά πολύ πριν μπει το πρώτο θεμέλιο. Με εμπειρία, υπευθυνότητα, σεβασμό στο περιβάλλον και τους ανθρώπους. Για έργα που δεν ακολουθούν τα πρότυπα. Τα θέτουν. Faragons. Για όσα δεν φαίνονται, αλλά ορίζουν την αξία.
9: Το παγκοσμίου φήμης Cirque du Soleil επιστρέφει στη Θεσσαλονίκη με τη νέα εντυπωσιακή παράσταση OVO. Περισσότεροι από 50 ακροβάτες, μουσικοί και performers ζωντανεύουν μια ιστορία γεμάτη χρώμα, ενέργεια και εξαιρετικά ακροβατικά που θα σας αφήσουν άφωνους. Cirque du Soleil, 14 με 17 Μαΐου στο PAOK Sports Arena. Εισιτήρια more.com.
10: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
11: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isoma Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
9: Isomat Thermo System. Με την εγγύηση ποιότητας Isomat που ξέρεις.
11: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
12: Υπάρχουν νερά και νερά. Το αμύλητο νερό, το αθάνατο νερό. Το νερό της κυραβαγγελιός. Τα νερά που σου κάνει το πρόσωπο. Σαν το νερό Πάικο όμως, δεν υπάρχει. Γιατί πηγάζει από προστατευόμενη περιοχή Natura και είναι το ελληνικό νερό με τη χαμηλότερη περιεκτικότητα σε νατρίο. Φυσικό μεταλλικό νερό Πάικο. Νερά Μακεδονίας. Πηγάζουν από καρδιάς.
13: Κάθε καινούργια αρχή έχει σημασία. Μία όμως κάνει τη διαφορά. Ανώτερες Σχολές Δέλτα. Η εφετηρία που σου δίνει προβάδισμα στην επαγγελματική αποκατάσταση. 100 ειδικότητες για να επιλέξεις και να εκπαιδευτείς σε πραγματικές συνθήκες εργασίας. Να έρθεις σε επαφή με περισσότερες από 4.000 συνεργαζόμενες εταιρείες.
14: Κάνε την εγγραφή σου έως 31 Μαΐου και εξασφάλισε προνομιακή τιμή στα δίδακτρα. Σχολές Δέλτα. Θεσσαλονίκη, Ερμού 45. Τηλέφωνο 2310 2-63-18.
15: Your
13: Γιορτάζουμε 11 χρόνια One Salonica με έξυπνες αγορές για καλό σκοπό, εορταστικές δράσεις, έξτρα προσφορές και πολλές εκπλήξεις. 2 έως 23 Μαΐου στο One Salonica Outlet Mall. Εσύ θα λυπείς. Μάθε τα πάντα στο onesalonica.com.
4: Το βράδυ θα δούμε μαζί το διαγωνισμό.
5: Δεν ξέρω.
4: Γιατί τραγουδάς?
5: Δεν το ελέγχω.
15: Με όσα φέρνει η Novibet στο μεγαλύτερο ευρωπαϊκό μουσικό διαγωνισμό, θα τα λες και εσύ τραγουδιστά. Προσφορά καλωσορίσματος χωρίς κατάθεση με έως 720 δώρα και πολλαπλές επιλογές για στοίχημα ακόμα και την ώρα του διαγωνισμού. Novibet. Όλα είναι δυνατά.
16: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Διαθέσιμη στο novibet.gr. Κάθετος info. Κάθετος όροι.
17: Κυρίες και κύριοι, αριστερά μας ο Λευκός Πύργος, δεξιά μας η Καμάρα και ευθεία ο νέος ναός της οδήγησης.
18: Για όλους τους πιστούς της Skoda, η νέα έκθεση Skoda Mandila στη Θεσσαλονίκη είναι πλέον γεγονός. Οι πιο σύγχρονες εγκαταστάσεις της πόλης σε έναν χώρο αφιερωμένο στην οδηγική εμπειρία. Εδώ η εξυπηρέτηση δεν είναι απλώς υπηρεσία. Είναι η ιεροτελεστία. Skoda Mandilas. Εθνικής Αντιστάσεως 120 Καλαμαριά. Το νέο σημείο αναφοράς στην πόλη.

Εδώ σας δίνουμε περισσότερα. Περισσότερα από όσα θέλετε.

0: Θέλετε μήπως να ζήσετε από κοντά την ενέργεια του Final Four? Εάν ναι, τότε ο προορισμός είναι ένας και αυτός είναι το energyoutloud.gr. Είναι το νέο site από τη ΔΕΗ, στο οποίο μπορείτε να βρείτε τον πιο δυνατό διαγωνισμό που τρέχει αυτή τη στιγμή, να δηλώσετε συμμετοχή και να διεκδικήσετε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά άλλα συλλεκτικά δώρα, τα οποία θα τα μάθετε αν λάβετε συμμετοχή, γιατί η χαρά του Final Four εννοείται ότι θέλει ενέργεια και θέλει τη δική μας ενέργεια. Καλή επιτυχία!
1: Αντέχεις! Πρόλαβε τα όλα! Φεστιβάλ Χαμηλών Τιμών στη Ραβένα με προσφορές έως μείον 50% από 20 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου. Πρόλαβετες! Όλα ετοιμοπαράδοτα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
2: Πάμε beauty! Πάμε Θεσσαλονίκη! Κορυφαίες εταιρείες, σούπερ προσφορές, εντυπωσιακά shows στη Beauty Macedonia. 16 με 18 Μαΐου στη Χελέξπο. Beauty Macedonia. The best of beauty. Μόνο για επαγγελματίες.
3: Αν στα σκούρα δεν θα πας, τα μαλλιά σου θα τραβάς.
4: Αθλητική κατασκήνωση σκούρα, νέα φώκια Χαλκιδικής. Οι εγγραφές ξεκίνησαν για παιδιά από 6 χρονών. Ποιο παιδί δεν

0: Τελείωσαν τα σχολεία και το παιδάκι σου βαριέται? Ανησυχείς για τις ώρες που είσαι στη δουλειά? Το Summer Camp του Μακεδονικού είναι εδώ ακόμη μια χρονιά με πολλά παιχνίδια, πισίνα, αθλήματα και φύλαξη από τις 7.30 το πρωί ως τις 4 το μεσημέρι, 16 Ιουνίου έως 31 Ιουλίου. Για πληροφορίες καλέστε στο 2310 587 870 ή στο makedonikos.gr.
1: Jumbo. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι. Για πάμε.
2: Τζάμπο ιδέα. Μου καρφώθηκε δε βγαίνει. Τζάμπο ιδέα.
1: Κυριακή γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα... Καμιά

0: Jumbo Ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo Ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο jumbo.gr.
2: Spring Offers at Attica. Οι προσφορές ξεκίνησαν στα πολυκαταστήματα Attica. Έως και 20% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Και για τα μέλη Miles & Bonus της Aegean, κερδίστε διπλά μιλιά εξαργύρωσης με τις αγορές σας. Εποφεληθείτε έως 17 Μαΐου. Attica. You at your best.
3: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Και εκεί.
5: Και εκεί.
6: Και εκεί.
4: Okay. Εδώ μάλλον το παρακάναμε. Credia Bank. Με περισσότερα από 2.500 ATM σε όλη την Ελλάδα. Σε συνεργασία με τη Euronet. Όπου κι αν πας, είμαστε εκεί. Και με δωρεάν αναλήψεις μετρητών για τους πελάτες μας σε όλα τα ATM με το σήμα Euronet. Έλα και εσύ στο μεγαλύτερο δίκτυο εξυπηρέτησης. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
7: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο.

0: Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα, με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη και η δύναμη το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη, κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Με το Joker βρέχει νικητές. Αυτή την Πέμπτη, Mega Jackpot τουλάχιστον 10 εκατομμύρια 800.000 ευρώ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Πέμπτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr ή στο Allwin App. Joker. Πολλά σε πολλούς. Allwin. Winning away. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.

Είμαστε και πάλι πίσω στο τρίτο και τελευταίο μας μέρος για σήμερα. Απόγευμα Πέμπτης, Πινελόπη στο μικρόφωνο μέχρι και τις 8. Elton John για το ξεκίνημά μας. I'm still standing. Σε λίγο R.E.M. Αμέσως πιο μετά Bonnie Tyler και τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών. Τα ακούτε μόνο εδώ. Για την επόμενη ώρα πάμε παρεούλα.

Wonderful Life στο 96,8 Velvet. Αυτή η ζωή είναι τόσο ωραία και ειδικά όταν μοιράζεσαι το πιάτο. Σου λένε γενικά να τρως μόνος από το πιάτο, αλλά εμείς τρώμε από τη μέση, γιατί όταν βάζεις κάτι στη μέση, τότε μόνο ξέρεις να περνάς καλά, το πάθος σε ζυμώνεται. Και έτσι μπορείτε κι εσείς να έρθετε στο Street Food Festival Θεσσαλονίκης από τις 20 έως και τις 24 Μαΐου, να επισκεφτείτε το γαστροκαφενείο της Μπύρας Μάμος και να δείτε πως τα πάντα ζυμώνονται γύρω από ένα τραπέζι. Εκεί που όλα μοιράζονται, εκεί το πάθος σε ζυμώνεται λοιπόν. Πάντα μαζί με την Μπύρα Μάμος, ζυμώθηκε με πάθος και γενικά απολαμβάνουμε υπεύθυνα και απολαμβάνουμε και πάρα πολύ τη Μάμος, που μας αρέσει πάρα πολύ και είναι και δροσιστική, και θα την έχουμε παρέα 20 με 24 Μαΐου. Οπότε σημειώστε ημερομηνία, πάρτε και παρέα και θα περάσουμε τέλεια.

0: 96,8 Velvet.
1: Όταν δουλεύω, βάζω Velvet.
2: Έχει το πιο τέλειο πρωινό.
0: Περισσότερα 80's τραγούδια.
2: Με κάνει να νιώθω καλύτερα.
0: 96,8 Velvet. Έχει τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: Ένα red, red wine και φύγαμε λοιπόν, γιατί ο πυρετός του Final Four έχει ήδη ξεκινήσει και αν υπάρχει ένα site που πρέπει να θυμάστε, αυτό είναι το energyoutloud.gr από τη ΔΕΗ, τον επίσημο χορηγό της EuroLeague, οπότε μπορείτε τώρα να μπείτε για να λάβετε μέρος στο μοναδικό διαγωνισμό που τρέχει και να διεκδικήσετε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά ακόμη συλλεκτικά δώρα, γιατί η χαρά του Final Four θέλει ενέργεια, θέλει τη δική μας ενέργεια, οπότε energyoutloud.gr της ΔΕΗ και φύγαμε για το Final Four. Καλή επιτυχία από εμένα.
1: Το πρωινό σας ξύπνημα γίνεται ευκολότερο. Καθημερινά 7 με 11. Με το Βασίλη και την Αναστασία.
2: Έρευνα
0: ναι.
2: Εξήγησε γιατί πρέπει να τρώμε πριν το σεξ.
0: Ναι.
2: Η μελέτη έδειξε ότι τα απαλά χάδια είναι λιγότερο ευχάριστα όταν νιώθουμε ότι πεινάμε.
3: Α,
2: άκου τώρα, ναι.
3: Γι' αυτό σε ενοχλούν και άλλες
2: ναι.
3: φορές δεν σε ενοχλούν.
2: Ναι. Στο ναι. πείραμα που έγινε,
0: ναι.
2: πήραν δύο ομάδες, μία τους μισούς τους θέσαν, τους άλλους αφήσαν νηστιγούς.
4: Τρία, δύο, ένα, πάμε.
3: Τους μισούς τους αφήσαν να κάνουν.
4: Από το πρωί μέχρι το βράδυ.
3: Α, τι ωραίο πείραμα αυτό. Δεν βγάλανε ένα δελτίο τύπου να το μάθουμε.
4: Φέρτε με ένα σύννεφο να πέσω.
3: Τέλος πάντων, ναι.
4: Με το χέρι στην καρδιά.
3: Πείτε ρε παιδιά κάτι, για χάρη της επιστήμης. I feel
1: represented. Πρωινό Velvet, κάθε πρωί στις 7. Saturday Night Fever in the Mix με το Στέργιο Τσουρναβά. Ο Στέργιος Τσουρνάβας επιλέγει τα καλύτερα χορευτικά τραγούδια όλων των εποχών στο Saturday Night Fever. Κάθε Σάββατο βράδυ στις 10, Saturday Night Fever. Στον 96,8 Velvet.
5: Μόνος του, κάτω, μόνος σου είσαι, μόνος σου.
6: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
5: Ε,
6: τι ε, πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
5: Παίζουμε.
6: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε, μαθαίνουμε.
5: Μα...
6: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε, γελάμε, πανηγυρίζουμε. Superbet, τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
7: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μετά στο υπόγειο.
8: Το σκυρόδαμα σήμερα θα περιέχει Πένετρον Άντμιξ της Πένετρον.
7: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
8: Στο

0: σωστά. Χρόνια χρησιμοποιείται η Πένετρον στα μεγάλα έργα, παρέχοντας προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Πένετρον. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.
1: Δεν χρειάζονται λόγια όταν μιλάει η γεύση. Η μέθοδος αργής ξύρασης Μακβελ κάνει τη διαφορά.
2: Μακβελ μακαρόνια.
1: Μακβελ. Τώρα μιλάει η γεύση.
3: Το βάλε! Το βάλε!
4: Το αποκάρφωμα!
5: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll. Ήταν επιστήμη.
4: Τρελάνε μας!
3: Τρίποντο! Τρίποντο!
4: Μεχάρα!
6: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
7: Το παγκοσμίου φήμης Cirque du Soleil επιστρέφει στη Θεσσαλονίκη με τη νέα εντυπωσιακή παράσταση OVO. Περισσότεροι από 50 ακροβάτες, μουσικοί και performers ζωντανεύουν μια ιστορία γεμάτη χρώμα, ενέργεια και εξαιρετικά ακροβατικά που θα σας αφήσουν άφωνους. Cirque du Soleil, 14 με 17 Μαΐου, στο PAOK Sports Arena. Εισιτήρια more.com.

εδώ σας δίνουμε περισσότερα. Περισσότερα από όσα θέλετε. Περισσότερα από όσα αγαπάτε.

0: You're the best και την Turner στο 96,8 Velvet. Μάσιμο, ας το κινητό καλέ κάτω.
1: Προχθές μιλούσα για αυτό το τραγούδι, ξέρεις.
0: Γιατί?
1: Και έλεγα ότι η στίχη είναι πολύ πονηρή. Πρόσεξε τι λέει την Turner. You're simply the best. Mm-hmm. Είσαι απλά ο καλύτερος. Και μετά το χαλάει και λέει απλά better than all the rest. Δηλαδή, δεν είσαι ο καλύτερος, τελεία. Απλά έτυχε να είσαι ο καλύτερος με όσους όχι. Ή είσαι ο καλύτερος χωρίς καμία σύγκριση εκεί στην κορυφή.
0: Τι ιδιοτροπία είναι αυτή.
1: Όχι, το να είναι, δηλαδή, αν μέχρι τώρα ας πούμε είχε τριάρια, εγώ είμαι το τεσάρι, ήμουν καλύτερος από τα τριάρια και γι' αυτό.
0: Άρα.
1: Simply the best. Είναι ή είσαι δεκάρι φιλαράκι
0: Ιδελής.
1: Ή όχι. Δεν μας τα λέει καλά την Turner. Τα μπερδεύει.
0: Λοιπόν, άρα ο Μάσιμο που είναι ο καλύτερος από όλους. Θα είναι εδώ μέχρι και τσέντικα στην παρέα σου. Είδες, δεν σε έβαλα στην κορυφή.
1: Αυτό θα μπορούσε να εξηγηθεί, είναι καλύτερος από όλους ή απλά ο καλύτερος από την Πινελόπη Δαμιανίδου. Κατάλαβες. Και στις δύο περιπτώσεις.
0: Γιατί εγώ είμαι η όλη, κατάλαβες. Λοιπόν, εγώ είμαι η Πινελόπη Δαμιανίδου και μέχρι και τώρα στην παρέα.
1: Η όλη, γιατί με
0: μπέρδεψε. Η όλη η Πινελόπη Δαμιανίδου. Η όλη Δαμιανίδου. Λοιπόν, ο Μάσιμο θα είναι στην παρέα σας μέχρι και τις 11. Φιλάκια πολλά, καλό μας απόγευμα.
2: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
3: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες λεμού το κιλό, τώρα μόνο 4,99. Και μπανάνες τσικίτα το κιλό, τώρα μόνο 1,49. Και επιλεγμένοι καφέδες Nescafé Mixes, 35% φθηνότερα.
2: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
3: Και από την Παρασκευή 15 Μαΐου και πάλι κοντά σας στο Πευκοχώρι και στη Φούρκα Χαλκιδιά.

0: Κατασκήνωση Γλάρη στο Πευκοχώρι Χαλκιδικής. Δωρεάν με όλα τα ταμεία και το πρόγραμμα του ΑΕΔ για άνεργους και χαμηλόμισθους.
1: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
2: Coach.
1: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
2: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
1: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Οπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
3: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
4: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση με αμέτρητες στοιχηματικές επιλογές και μια μοναδική εμπειρία live casino. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Neon Daging Liquid Sunscreen. Πλάντα Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη, όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρήφη και ασύλληπτα αέρινη αίσθηση σαν φτερό. Με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
6: Κάθε καινούργια αρχή έχει σημασία. Μία όμως κάνει τη διαφορά. Ανώτερες σχολές Δέλτα. Η εφετηρία που σου δίνει προβάδισμα στην επαγγελματική αποκατάσταση. 100 ειδικότητες για να επιλέξεις και να εκπαιδευτείς σε πραγματικές συνθήκες εργασίας. Να έρθεις σε επαφή με περισσότερες από 4.000 συνεργαζόμενες εταιρείες.
7: Κάνε την εγγραφή σου έως 31 Μαΐου και εξασφάλισε προνομιακή τιμή στα δίδακτρα. Σχολές Δέλτα. Θεσσαλονίκη, Ερμού 45. Τηλέφωνο 2310 2263 18.
8: Σε μια ματιά χωράνε χιλιάδες πράγματα. Στιγμές που δεν θέλεις να χάσεις. Όταν όμως η ξηροφθαλμία φέρνει δυσφορία, τότε ακόμα και τα πιο απλά πράγματα γίνονται δύσκολα. Με τις νέες οφθαλμικές σταγόνες Artelax Plus με υαλουρονικό οξύ που προσφέρουν ανακούφιση και ενυδάτωση που διαρκεί, τίποτα δεν σε σταματά. Artelax Plus. Απόλαυσε όσα αγαπάς. Από την Paus & Long. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
9: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
10: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο e-papoutsia.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το e-papoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο e-papoutsia.gr και στην εφαρμογή. Το e-papoutsia ξέρει.
11: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα, με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη και η δύναμη το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη, κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
12: Κυρίες και κύριοι, αριστερά μας ο Λευκός Πύργος, δεξιά μας η Καμάρα και ευθεία ο νέος ναός της οδήγησης.
13: Για όλους τους πιστούς της Skoda, η νέα έκθεση Skoda Mandila στη Θεσσαλονίκη είναι πλέον γεγονός. Οι πιο σύγχρονες εγκαταστάσεις της πόλης, σε έναν χώρο αφιερωμένο στην οδηγική εμπειρία. Εδώ η εξυπηρέτηση δεν είναι απλώς υπηρεσία, είναι ιεροτελεστία. Skoda Mandilas, Εθνικής Αντιστάσεως 120 Καλαμαριά, το νέο σημείο αναφοράς στην πόλη.
14: Το παγκοσμίου φήμης Cirque du Soleil επιστρέφει στη Θεσσαλονίκη με τη νέα εντυπωσιακή παράσταση OVO. Περισσότεροι από 50 ακροβάτες, μουσικοί και performers ζωντανεύουν μια ιστορία γεμάτη χρώμα, ενέργεια και εξαιρετικά ακροβατικά που θα σας αφήσουν άφωνους. Cirque du Soleil, 14 με 17 Μαΐου στο PAOK Sports Arena. Εισιτήρια more.com.
15: Και τώρα ο Μάσος. διάσημο έρχεται με τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. 96,8 Velvet.
16: Λίγο μετά τις 8 το βράδυ της Πέμπτης, είμαι ο Μάσιμο και τα λέμε καθημερινά από τις 8 μέχρι τις 11 παρέα με τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Ξεκινάμε με Irene Cara, What a Feeling, Michael Jackson, They Don't Care About Us, Steve Miller Band, Serenade, I Love the 80s από τις 10 μέχρι τις 11, κολλημένη πάντα στον 96,8 Velvet.

Θέλετε ακόμη περισσότερα classic τραγούδια? Περισσότερα μεγάλα αστέρια της μουσικής? 96,8 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

of you. Shape of you, Ed Sheeran, στο 96,8 Velvet το βράδυ της Πέμπτης, σε μια Θεσσαλονίκη με αρκετό τράφικ από όσο μπορώ να δω στο χάρτη. Και εσύ, φυσικά, αν θέλεις, αποφεύγεις με άνδρους στον Εύωσμο, Ερμού και όλες τις κάθεδες του κέντρου και Εθνικής Αντιστάσεως του Βότση, για να φτάσεις λίγο πιο γρήγορα στον προορισμό σου. Καλησπέρα στη Μαριλένα που κάνει σολάριο, μου γράφει και ακούει Velvet για να περάσει το δεκάλεπτο λίγο πιο γρήγορα. Τώρα 10 λεπτά, Μαριλένα, μου νομίζω πως είναι πολλά. Οκ, okay, και προσωπικά όταν έκανα και εγώ solarium, γιατί και εγώ με τις πρώτες φορές όταν βγαίνω στην παραλία, προτιμούσα να κάνω περισσότερες συνεδρίες και λιγότερα λεπτά, γιατί νομίζω πως είναι περισσότερο υγιεινό. Αλλά εσύ ξέρεις. Περιμένω λοιπόν και τους υπόλοιπους στο 6931-968-968 να μοιραστούμε και σήμερα διάθεση και Velvet Vibes στο βράδυ της Πέμπτης.

0: Kiss.
1: Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών. Τώρα και στο κινητό σας. Ανακαλύψτε τη νέα εφαρμογή του 96,8 Velvet για iOS και Android. Κατεβάστε τώρα το application δωρεάν.

0: Nothing Else Matters, Metallica στον 96,8 Velvet που παίζει τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών και τους Deep Purple τώρα να έχουν κυκλοφορήσει το πρώτο single μέσα από το Splat, το καινούργιο τους άλμπουμ που το περιμένουμε ολοκληρωμένο στις 3 Ιουλίου. Το Arrogant Boy υπάρχει στο official channel των Deep Purple στο YouTube άμα θέλετε να το ακούσετε και άμα θέλετε και μάλιστα για μια πρώτη εντύπωση από μένα, δεν είναι κακό, αλλά το βρήκα λίγο. Ο ήχος είναι Deep Purple, είναι δυνατός από την έρα των 70s, αλλά αυτό που λείπει στο τραγούδι νομίζω πως είναι η ψυχή, okay? Ο Ιαν Γκίλαν μποτοξαρισμένος στα 80 του, δείτε το βίντεο κλιπ και θα καταλάβετε, σχεδόν απαγγέλει, αφού δεν μπορεί να ανοίξει το στόμα και δεν τραγουδάει με τίποτα. Και τα vibes που περιμένεις να νιώσεις, τελειώνει το τραγούδι, δεν τα νιώθεις με τίποτα. Οπότε λοιπόν βάζεις ένα smoke on the water και καταλαβαίνεις τι σημαίνει Deep Purple.
1: Το πρωινό σας ξύπνημα γίνεται ευκολότερο. Καθημερινά 7 με 11. Με το Βασίλη και την Αναστασία.
2: Νοείται ότι από χθες, όπου και αν έμπαινα στον ιντερνοχώρο, πεταγόταν μπροστά μου διαφήμιση με τα προφυλακτικά.
3: Χαίρο πολύ.
2: Μου στέλνει μήνυμα η μαμά μου, χθες δεν πρόλαβα να το πω στον αέρα και να τη δώσω το γνάμα. Λέει να δεις είναι σημάδι αυτό τώρα από το στρίπον. Κάτι έρχεται, λέω.
4: Μάνα!
5: Τι είναι κόρη μου.
2: Αυτό δεν είναι πολύ καλό να έρθει η μητέρα. Δηλαδή αρκετές δεν έχω φάει.
6: Πρόσεξε τα λόγια σου.
2: Τα αναποδιές στη ζωή μου.
7: Όχι, δεν έχεις άλλο περιθώριο.
2: Κάτι πλησιάζει τώρα, δεν ξέρω.
8: Έντονα ή σε φυσιολογικά πλαίσια.
1: Πρωινό Velvet. Κάθε πρωί στις 7. Saturday Night Fever in the Mix με το Στέργιο Τσουρνάβα. Ο Στέργιος Τσουρνάβας επιλέγει τα καλύτερα χορευτικά τραγούδια όλων των εποχών στο Saturday Night Fever.

0: στο 96,8 Velvet.
1: Το παγκοσμίου φήμης Cirque du Soleil επιστρέφει στη Θεσσαλονίκη με τη νέα εντυπωσιακή παράσταση OVO. Περισσότεροι από 50 ακροβάτες, μουσικοί και performers ζωντανεύουν μια ιστορία γεμάτη χρώμα, ενέργεια και εξαιρετικά ακροβατικά που θα σας αφήσουν άφωνους. Cirque du Soleil, 14 με 17 Μαΐου στο PAOK Sports Arena. Εισιτήρια more.com.
2: Γκρίζα ζώνη. Μια εκρηκτική περιπέτεια δράσης από τον κορυφαίο σκηνοθέτη Γκάι Ρίτσι με τους Χένρι Κάβιλ, Τζέικ Τζίλενχαλ και Έιζα Γκονζάλες.
3: If you're all in, we're all in.
2: Όταν το σχέδιο είναι τέλειο, κάτι θα πάει στραβά. Γκρίζα ζώνη. 14 Μαΐου στους κινηματογράφους από την TFG.
4: Όταν τα φώτα της πόλης χαμηλώνουν, ο 96,8 Velvet αλλάζει διάθεση. Mellow Velvet. Τα πιο μελωδικά τραγούδια σας κρατούν συντροφιά κάθε βράδυ στις 11. Mellow Velvet. Βραδιές γεμάτες μελωδία και συνέστημα στο 96,8 Velvet.
5: Με το Joker βρέχει νικητές. Αυτή την Πέμπτη, Mega Jackpot τουλάχιστον 10 εκατομμύρια 800.000 ευρώ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Πέμπτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr ή στο Allwin App. Joker. Πολλά σε πολλούς. Allwin. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε

Black Velvet, λοιπόν, Alana Miles, λίγο πριν το τέλος της πρώτης ώρας των 96,8 Velvet. Και πάμε τώρα στην Ινδία, γιατί εκεί υπάρχει ένα πρόβλημα μεγαλύτερο από τους μεθυσμένους οδηγούς, που είναι οι μεθυσμένοι ελέφαντες, και όχι, δεν κάνω πλάκα. 70 ελέφαντες, λοιπόν, δεν είναι αρχή κάποιο ανέκδοτο, έγινε στην πραγματικότητα. 70 ελέφαντες, λοιπόν, κάπου στην Ινδία, μπήκαν σε ένα κτίριο που περιείχε ένα ποτό φτιαγμένο από ρύζι για ένα φεστιβάλ που θα γινόταν σε λίγες ημέρες, και αφού το ήπιαν, όπως καταλάβατε, μέθησαν εντελώς, κατέστρεψαν 60 σπίτια μέχρι να λιποθυμήσουν από το hangover, και τελικά οι χωρικοί τους βρήκαν την επόμενη μέρα το πρωί ανάμεσα στα συντρίμμια του χωριού τους. Συνεχίζουμε με Anybody's in my baby, Rolling Stones, σύντομο break αμέσως μετά, και επιστρέφω στο 96,8 Velvet με ακόμα περισσότερες επιτυχίες όλων των εποχών.

0: Here we go. Final seconds of the game. He's got it. And he scores! Unbelievable! He won! Nikos from Greece. Είναι εδώ για τους τελικούς.
1: Με την Novibet μπορεί να είναι το δικό σου όνομα. Ένας μεγάλος τυχερός θα κερδίσει ένα ταξίδι για δύο στους τελικούς του NBA με όλα τα έξοδα πληρωμένα. Περισσότερα στο novibet.gr. Novibet, official partner του NBA. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Διαθέσιμη στο novibet.gr. Κάθετος info, κάθετος Novivers.
2: Ο Μανώλης Μητσιάς συναντά επισκηνής στην Καριοφυλιά Καραβέτη. Η παράσταση που τόσο αγαπήθηκε επανέρχεται στο Radio City. Πρόλαβε την προσφορά στο goldmall.gr. Δύο σπουδαίες προσωπικότητες, μία σκηνή, μία νύχτα αφιερωμένη στην ποίηση και το μεγάλο ελληνικό τραγούδι. Η Καραβέτη απαγγέλει και τραγουδά, ενώ ο Μητσιάς ερμηνεύει τραγούδια σταθμούς. Σάββατο 16 Μαΐου στο Radio City. Πρόλαβε είσοδο με μόλις 10 ευρώ αποκλειστικά στο goldmall.gr.

0: 96,8 Velvet.
1: Λίγο μετά τις 9, δεύτερη ώρα παρέμβασμα στον 96,8 Velvet και συνεχίζουμε με George Michael, Faith, Brian Adams, Everything I Do, Climby Fisher, Love Changes Everything, sorry. Φυσικά στο Velvet που παίζει και σήμερα τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.

αγαπημένα τραγούδια του χθες. Αλλά και μεγάλες επιτυχίες του σήμερα. 96,8 Velvet.

Oh, I'm not good baby. Στον 96,8 Velvet παίζει τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών και σήμερα. Και πάμε τώρα στην Ισπανία. Γιατί οι Μαδριλένοι έχασαν την ευκαιρία για ένα encore στη συναυλία του Eric Clapton πριν από λίγες ημέρες, όταν κάποιος από το κοινό πέταξε ένα album cover στο στήθος του Eric, καθώς έφευγε από το stage για να κάνει το διάλειμμα του. Στα stories που ανέβηκαν στα social, ο Eric Clapton φαίνεται να μην έχει καταλάβει τι έχει γίνει για λίγα δευτερόλεπτα, και αφού κατέβηκε από το stage φανερά εκνευρισμένος, αποφάσισε τελικά να μην επιστρέψει. Πράγμα που το, βλέπω, που το βρίσκω αρκετά λογικό, από τη στιγμή που δεν σε σέβονται, για ποιο λόγο να τους κάνεις τη χάρη και να βγεις για ένα τελευταίο encore. Δεν υπάρχει κανένας απολύτως λόγος.

0: Μέσα από το καλύτερο ίσως άλμπουμ της Mariah Carey, Fantasy, στο βράδυ της Πέμπτης, στον 96,8 Velvet, με τις καινούργιες ταινίες να κυκλοφορούν στις αίθουσες. Και είδα λοιπόν και σας προτείνω για αυτήν την εβδομάδα την καινούργια ταινία του Guy Ritchie με Henry Cavill και Jake Gyllenhaal, για να μην βαρεθεί το κορίτσι σου, που ok, μπορεί να μην είναι το Lock, Stock and Two Smoking Barrels, αλλά έχει όλα τα elements, νομίζω, που αγαπά σε μια ταινία του Mr. Guy Ritchie, και προσωπικά εμένα μου άρεσε πάρα πολύ. Λοιπόν, έχουμε το Iron Maiden Burning Ambition. Άμα δεν μπόρεσες να πας στην αυλία των Metallica και πρέπει επιτέλους να φορέσεις κάπου το πέτσινο με τις κονκάρδες που ξέθαψες από το πατρικό σου. Και για τα μικράκια μας, φυσικά έχουμε το τραγούδι της Μικρής Φάλαινας με τον Vincent να ξεκινά με τους φίλους του ένα επικίνδυνο ταξίδι για να σώσει το βυθό, όχι το μπικίνι, το βυθό γενικότερα, από τον κακό Λεβιάθαν.
1: Το πρωινό σας ξύπνημα γίνεται ευκολότερο καθημερινά 7 με 11 με το Βασίλη και την Αναστασία.
2: Ήμασταν έξω με τον Χρήστο και ήταν ένας τύπος που με κοιτούσε.
3: Έντονα ή σε φυσιολογικά πλαίσια?
2: Εν τω μεταξύ, εγώ χωρίς να τον ξέρω, χωρίς να το σκεφτώ, εντελώς αυθόρμητα, γυρνάω και του λέω:
4: 3, 2, 1, πάμε.
2: Ούτε να το σκέφτεσαι, είσαι ίδιος ο πρώην μου.
5: Καλησπέρα, καλησπέρα.
6: Κοίταξε, τράβο, με έχεις πετσοκόψει, δεν έχω τι να σου πω, η αλήθεια είναι.
1: Πρωινό Velvet, κάθε πρωί στις 7. Saturday Night Fever in the Mix με το Στέργιο Τσουρνάβα. Ο Στέργιος Τσουρνάβας επιλέγει τα καλύτερα χορευτικά τραγούδια όλων των εποχών στο Saturday Night Fever. Κάθε Σάββατο βράδυ στις 10, Saturday Night Fever. Στον 96,8 Velvet.
7: Το βράδυ θα δούμε μαζί το διαγωνισμό.
8: Δεν ξέρω.
7: Γιατί τραγουδάς?
8: Δεν το ελέγχω.
9: Με όσα φέρνει η Novibet στο μεγαλύτερο ευρωπαϊκό μουσικό διαγωνισμό, θα τα λες και εσύ τραγουδιστά. Προσφορά καλωσορίσματος χωρίς κατάθεση με έως 720 δώρα και πολλαπλές επιλογές για στοίχημα ακόμα και την ώρα του διαγωνισμού. Novibet. Όλα είναι δυνατά.
10: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Διαθέσιμη στο novibet.gr/info/όροι.

Pretty Woman, Roy Orbison, λίγο πριν το τέλος και τη δεύτερη ώρα στο 96,8 Velvet. Στο βράδυ της Πέμπτης, έχω προτείνει ήδη σινεμά για σήμερα το βράδυ, οπότε λοιπόν, ό,τι αν κάνετε, είτε πάτε σινεμά είτε όχι, ελπίζω να περάσετε τέλεια. Συνεχίζουμε με Take That και Light My Fire, σύντομο break αμέσως μετά και επιστρέφω με I Love the 80s και όλα τα greatest hits που αγαπάμε να ακούμε, φυσικά στο 96,8.

0: Καζόνι. Μια εκρηκτική περιπέτεια δράσης από τον κορυφαίο σκηνοθέτη Γκάι Ρίτσι. Με τους Χένρι Κάβιλ, Τζέικ Τζίλενχαλ και Έιζα Γκονζάλες.
1: If you're all in, we're all in.
0: Όταν το σχέδιο είναι τέλειο, κάτι θα πάει στραβά. Γκρίζα Ζώνη. 14 Μαΐου στους κινηματογράφους από την TFG.
2: I love the 80s. Ο Μάσιμο κάθε βράδυ 10 με 11 διαλέγει τα καλύτερα τραγούδια από τη δεκαετία του 80 στον 96,8 Velvet.
3: Λίγο μετά τις 10 στο 96,8 Velvet, είμαι ο Μάσιμο και θα ακούσουμε μαζί τις μεγαλύτερες επιτυχίες της δεκαετίας του 80 για τα επόμενα 60 λεπτά.

0: Τα 6,8 Velvet.
1: Στη δουλειά, στο αυτοκίνητο και στο σπίτι, παντού Velvet.
0: Με κάνει να νιώθω καλύτερα.
1: Η αγαπημένη μου δεκαετία είναι τα 80's και ο Velvet παίζει τα καλύτερα τραγούδια της.
0: 96,8 Velvet.
1: Παίζει τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: πρωινό σας ξύπνημα γίνεται ευκολότερο. Καθημερινά 7 με 11. Με το Βασίλη και την Αναστασία.
1: Άλλος λόγος για την τόνωση του εγώ, για να διώξεις τη μοναξιά εξαιτίας.
2: Γιατί έχεις μοναξιά, Μάρια, αφού είσαι σχέση και ρίχνεις κέρατο.
3: Τι ντροπή δεν βλάπτει, θα σου

0: Σας λέγαμε.
1: Άσε, εγώ με τον Κώστα νιώθω πάρα πολύ μόνη, γι' αυτό τι έκανα. Πήγα και με το φίλο του. Ρε, είστε σοβαρές.
2: Αν είναι η αγάπη αμαρτία.
1: Όμα σου άρεσε και συγγνώμη τώρα κιόλας πήρα το θάρρος, συμπλήρωσε αυτό το έντυπο και στείλε τη συστατική επιστολή στον δικό μου γιατί τάχα εγώ από πάνω είμαι ξυλάγκουρο.
3: Μα κι αυτός λύσαξε. Πιο γρήγορα, πιο γρήγορα, πιο γρήγορα.
1: Για πες του.
4: Τ' άρεσε μωρό μου, πες το στη δικιά μου γιατί το έχει κάνει έτσι τώρα, δεν τ' αρέσει το ένα, δεν τ' αρέσει το άλλο.
5: Ευχαριστώ για τα προσπάσματα.
6: Πρωινό Velvet, κάθε πρωί στις 7. Saturday Night Fever in the Mix με το Στέργιο Τσουρνάβα. Hands everybody, if you got what it takes. Ο Στέργιος Τσουρνάβας επιλέγει τα καλύτερα χορευτικά τραγούδια όλων των εποχών στο Saturday Night Fever. Saturday Night Fever. Κάθε Σάββατο βράδυ στις 10, Saturday Night Fever. Στον 96,8 Velvet.
7: Ζήτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο endae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.

ελληνική δεκαετία στον 96,8 Velvet. I love the 80s στον 96,8 Velvet.

0: τον Μάσιμο στο 96,8 Velvet.
1: Και κάπως έτσι φτάσαμε στο τέλος και για σήμερα με τις μεγαλύτερες επιτυχίες της δεκαετίας του 80. Είμαι ο Μάσιμο και τα λέμε και πάλι αύριο στις 8. Καλό βράδυ.

0: Ζαζόνι. Μια εκρηκτική περιπέτεια δράσης από τον κορυφαίο σκηνοθέτη Γκάι Ρίτσι. Με τους Χένρι Κάβιλ, Τζέικ Τζίλενχαλ και Έιζα Γκονζάλες.
1: If you're all in, we're all in.
0: Όταν το σχέδιο είναι τέλειο, κάτι θα πάει στραβά. Γκρίζα Ζώνη. 14 Μαΐου στους κινηματογράφους από την TFG.
2: Και τώρα, Mellow Velvet. Mellow Velvet. Τρεις ώρες γεμάτες με τα πιο μελωδικά τραγούδια. Στον 96,8 Velvet.

0: 96,8 Velvet.
1: Όταν δουλεύω βάζω Velvet για να έχει την καλύτερη μουσική.
2: Ο Velvet είναι η παρέα μου.
3: Ακούμε 96,8 Velvet.
2: Εδώ ακούω τα καλύτερα έτης τραγούδια.
4: Και τα αγαπημένα μου τραγούδια βάζω Velvet.
0: 96,8 Velvet.
1: Έχει τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: πρωινό σας ξύπνημα γίνεται ευκολότερο. Καθημερινά 7 με 11. Με το Βασίλη και την Αναστασία.
1: Εμείς θα πούμε για τους χωρισμούς. Έλενα Παπαρίζου, Ανδρέας Καψάλης.
2: Έλα ρε Έλενα.
3: Όχι, την καταλαβαίνω.
1: Και κλείνουμε εννοείται Ιωάννα Τούνη, Δημήτρης Αλεξάνδρου.
4: 3, 2, 1, πάμε.
2: Κλείνουμε. Ναι, το γιατί... δικό μου το χωρισμό.
5: Oh shit.
4: Δώσε μια απάντηση στην τύχη.
2: Ήταν μέσα στο 2025.
6: Κόρη, μην κάνει του βάρδουλα να πάρει.
2: Δεν ήταν συγκλονιστικό ο δικό μου.
4: Μα έδωσε μπόνο.
7: Seriously, είσαι υπερσυγκλό.
2: Δεν συγκλώνησε το Πανελλήνιο.
8: Ελλάδα, είσαι έτοιμη.
2: Ακόμα με στέλνει. Δεν έχει αλλάξει όλο μου τα νεύρα μου. Δεν κατάλαβε.
9: Εγώ δεν ψάχνω. Κανέναν. Με ψάχνουνε. Μα έχουμε τρελαθεί.
2: Επειδή δεν έχω 1,5 εκατομμύριο στο Instagram όπως η Τούνη. Έχω 50.000.
10: Τέλεια, είμαι το μωρό.
0: Πρωινό Velvet. Κάθε πρωί στις 7. Saturday Night Fever in the Mix. Με το Στέργιο Τσουρνάβα. Hands, everybody. If you

Ο Στέργιος Τουρνάβας επιλέγει τα καλύτερα χορευτικά τραγούδια όλων των εποχών στο Saturday Night Fever. Κάθε Σάββατο βράδυ στις 10, Saturday Night Fever. Στον 96,8 Velvet.

καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών. Τώρα και στο κινητό σας. Ανακαλύψτε τη νέα εφαρμογή του 96,8 Velvet για iOS και Android. Κατεβάστε τώρα το application δωρεάν.

περισσότερα classic hits. Tell me I'm the only one. 96,8 Velvet. Ακούτε περισσότερα.

δεκαετίας του 80. Εδώ ακούτε περισσότερα 80's από κάθε άλλο ραδιόφωνο. 96,8 Velvet. She's crazy like

0: 96,8 Velvet.
1: Όταν δουλεύω, βάζω Velvet.
2: Έχει το πιο τέλειο πρωινό.
0: Περισσότερα 80's τραγούδια.
2: Με κάνει να νιώθω καλύτερα.
0: 96,8 Velvet. Έχει τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: σας ξύπνημα γίνεται ευκολότερο. Καθημερινά 7 με 11. Με το Βασίλη και την Αναστασία.
1: Στα υλικά θέματα επικεντρώστε την ασφάλεια. Να, ας πούμε τώρα. Κάποιος έπαθε εγκεφαλικό όταν το έγραφε αυτό. Στα οικονομικά και στα υλικά θέματα, ναι, επικέντρωσε στην ασφάλεια και στη μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα.
2: Δεν μπορώ να καταλάβω τι σημαίνει αυτό.
1: Τι να επικεντρώσω. Λέει... Σαν να το έβαλε στο chat, λέει κάντα εσύ. Να βγάλει τα μάτια της τη Δευτέρα η Αναστασία.
3: καλό.
4: A few moments later.
1: Καρκινάκια, οικογενειακά ή σπιτικά. Σπιτικά. Σπιτικά.
5: Για συνέχισε, μήπως καταλάβουμε από τα συφραζόμενα.
1: Τι σπιτικά ζητήματα, σπιτικές είναι οι πίτες, παιδιά. Οι πίτες είναι σπιτικές, όχι τα ζητήματα.
0: Κατανοητό, μπρο.
1: Τοξότη, ιδέες και επεκτάσεις έχουν δυναμικό.
6: Τελεία παράγραφος.
7: Ωραία.
1: Τι δυναμικό. Θα έλεγα τώρα τι δυναμικό. Κλείστε το, ανοίξτε ένα σουπάδικο.
7: Μακράν, τα καλύτερα ζώδια που έχει.
1: Μα έχω ανεβάσει πίσω τώρα.
8: Το ξέρω, χαίρομαι πολύ.

αγαπημένα τραγούδια του χθες. Αλλά και μεγάλες επιτυχίες του σήμερα. 96,8 Velvet.